0: so warm in July. Questions are resting. We don't ask why.
1: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος.

0: υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια
4: μου. Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Κουλτίβος Καφέ, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέργεια.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabaton, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Πάλι με ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε κι άλλο ένα τραγούδι. Είπαμε χθες, συζητούσαμε πόσα τραγούδια υπάρχουν με ναι, ναι, ναι, και με ποιο ρυθμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν έχετε κι εσείς μια πρόταση, εδώ είμαστε να την ακούσουμε πρωί-πρωί, να συζητήσουμε για το ναι, ναι, ναι, και πώς το λες. Έτσι, είναι να. Έτσι, ή να-να-να, ή λες να-να, γεια σου, καλημέρα σου και όλα αυτά. 698-505-1025. Για αυτούς που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν εδώ με τον Voice 102,5, ο Παναγιώτης Μπρίμπος είναι κοντά σας και θα είναι μέχρι τις 8 στο πρωινό ξύπνημα, στην πρώτη ενημέρωση, σε πράγματα που πρέπει να ξέρετε και καμιά φορά δεν χρειάζεται να ξέρετε ή πρέπει να μάθετε. Όλα αυτά μαζί κάνουν ένα ωραίο κοκτέιλ, να το πω έτσι για αυτή την ώρα, και χωρίς αλκοόλ πάντα. 5η 11 Ιουνίου, όπως λέει το ημερολόγιο, η ανατολή του ηλίου έχει γίνει πολλή ώρα πριν, 6 και 2 παρακαλώ. Και η ειδήση θα γίνει στις 9 παρα 13 πρώτα λεπτά. Η σελήνη είναι 25 ημερών, σιγά σιγά χάνεται για να πάμε στη νέα σελήνη. Και έχουμε γιορτή. Ναι, έχουμε γιορτή. Βαρθολομαίος γιορτάζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα. Επίσης ο Βαρνάβας, γιατί είναι Βαρθολομαίο και Βαρνάβα των Αποστόλων. Είναι βέβαια και το Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας. Σας τα έλεγα χθες. Είναι ο Αγίος Λουκάς ο ιατρός, που τώρα τελευταία έχει γίνει της μοδός. Έτσι, και γενικά όλες οι εκκλησίες φτιάχνουν και ένα παρεκκλήσιο ή μια εικόνα ή κάτι, μια παράκληση. Και όλοι τρέχουν να βοηθηθούν από τον Άγιο Λουκά, τον ιατρό. Έτσι, κάποιοι Λουκάδες θα γιορτάζουν σήμερα. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί, άγνωστον, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ που λένε. Και είναι και το Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Άρα, γιορτάζει η Ζαφυρία, η Ζαφύρο, ο Ζαφύρης, ο Ζαφύριος και η Ζαφυρούλα. Χρόνια σου πολλά, Ζαφυρούλα.

Λοιπόν, μετά τον να-να-να έχουμε και το ου-ου-ου. Πόσα ου λοιπόν τραγούδια έχουμε με ου-ου-ου ή κάπως έτσι. Περιμένω και από εδώ να μου πείτε, γιατί εντάξει είναι πάρα πολλά, μπορεί να μην τελειώσουμε ποτέ. Μην πάμε τώρα και σε πολιτικές εκφράσεις κάποτε που λέγαμε για τα ου τέτοιου τύπου. Α, αυτά τώρα είναι γιουχαίσματα. Δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε έτσι ωραία μουσικά ου-ου. Έτσι είναι αυτά τα φωνήματα, τα μαγικά που έλεγε και ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. 698-505-1025, επαναλαμβάνω αν θέλετε. Λοιπόν, πάμε. Athens Voice κυκλοφόρησε το 1002 τεύχος, έτσι, 1002 τεύχοι που λένε, αυτή είναι η Athens Voice, το φρέσκο φύλλο της που υπάρχει ήδη στα stands, η φωνή της Αθήνας. Αν πούμε το 1002 αριθμολογικά είναι 2 συν 1 ίσον 3, αλλά και το 210, όταν ξεκινάνε τα τηλέφωνα της Αθήνας από 210, και αυτά είναι αριθμολογικά το ίδιο ακριβώς, ένα μηδενικό παραπάνω. Λοιπόν, μικρή επίδαυρος, αφιέρωμα, γιατί φέτος το μικρό θέατρο αξίζει το δικό του ταξίδι, έτσι μας λέει η Νίκη Μαρία Κοσκινά, και πρέπει να το διαβάσουμε, γιατί την έβλεπα πόσο πάλευε να φτιάξει αυτό το θέμα πάνω στο ατελιέ της Athens Voice. Μιλούν Μιχαήλ Μαρμαρινός και Βασίλης Λαμπρινουδάκης. Έχουμε βέβαια πλάν A για την Αθήνα, ούτε καν πλάν B. Έτσι, 20 παρεμβάσεις για την πόλη. Νίκος Ζερβός, ο πιο καλτ Έλληνα σκηνοθέτη, σε μια συνέντευξη αναδρομή στην καριέρα του. Και να μην ξεχάσω να σας πω ότι το εξώφυλλο είναι Κωνσταντίνος Β. Έτσι, ο Κωνσταντίνος Β, έτσι όπως το λέει βέβαια, αυτήν την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Κωνσταντίνος Β. Γεννήθηκε στη Βικτόρια της Αυστραλίας, παρακολούθησε μαθήματα κλασικής κιθάρας και αρμονίας στο Δύο Αθηνών, σπούδασε ζωγραφική και ιστορία τέχνη στο ΤΕΙΦ της Μελβούρνης. Στην Αθήνα ολοκλήρωσε σπουδές γραφικών τεχνών. Τη δεκαετία του 80 δούλεψε ως δημοσιογράφος και γραφίστας. Το 1992 δημιούργησε την ηλεκτρονική μπάντα Στερεονόβα. Λοιπόν, στις 10 και 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντίνος Β θα δώσει συναυλία στη Μικρή Επίδαυρο με τίτλο 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, και είναι εξώφυλλο λοιπόν αυτήν την εβδομάδα στην Athens Voice. Ένα ωραίο, θα λέγαμε, ζωγραφικό έργο, θα το πω εγώ. Δεν ξέρω το, από τεχνική τι είναι, να το ψάξουμε. Ψάχνοντας βέβαια την Athens Voice, βλέπω και άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά να σας πω τα άλλα πράγματα. Πατήσια, ηλίσια, ξέρετε, σας αρέσει πολύ αυτό.

0: με ψάχνει.
1: Μπορεί να έχει τελειώσει το Χριστός Ανέστη, αλλά το Θάνατο Θάνατο Πατήσια δεν τελειώνει ποτέ από το Νεκροτσουλήθρα. Έτσι, είναι ένα τραγούδι που μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Εδώ που μου το ακούσατε πάλι. Εντάξει, τι θέλει να κάνει τώρα πρωί-πρωί. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Συνεχίζω να διαβάζω Athens Voice εγώ στο φίλο που κυκλοφορεί. Σε βλέπω για τα πανηγύρια, λέει Λένα Τιβάνη μέσα. Και μου έχει μαλλί τη γριά popcorn, άλλο που δεν θέλω εγώ. Πού είχε πάει, αλλά είσαι λεωφόρο Αγίας Τριάδας. Ήταν τη Αγίας Τριάδας, ήταν πανηγύρι και αυτό, αλλά δεν σταματάει ποτέ. Α την πρόσωψη τη Κηφισίας ήταν αυτό, είδατε. Φέτος δεν πήγα να προσκυνήσω, αλλά λέει κάτι ωραίο εδώ. Ένα παζάρι δηλαδή χρωματιστό από τα κόκκινα βρακιά με 2 ευρώ, μυρωμένο από τους λουκουμάδες με σοκολάτα και αμύγδαλο και τραγουδιστό από πάνω γαβαλάρια κούρτη στο κασετόφωνο. Ναι, μάλιστα κασετόφωνο ήταν. Έπαθε κοκομπλόκο και κάλτσου σοκ η κυρία Διβάνη. Το γράφει εδώ στη σελίδα 3 της Athens Voice. Δίπλα ο Γιάννης ο Νένες με τα λόγια που ακούστηκαν στην Αθήνα. Έχει κάποια ωραία σήμερα. Όχι ότι δεν είναι ωραία, αλλά σήμερα έτσι μου κόλλησαν. Είναι, λέει, ένας ηλικιωμένος, μιλάει στο κινητό του, εδώ δίπλα μας, στη στάση Ναυαρίνου στα Εξάρχεια και λέει: «Έλα, πάω σπίτι να φάω τα κεφτεδάκια μου, τις πατατούλες μου και τα κερασάκια μου». Όλα αυτά να τα βάλεις σε λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να είναι πλούσιος αυτός για να τρώει κεφτεδάκια, κερασάκια, πόσο έχουν. 9 το κιλό έχουν πάει, πόσο έχουν πάει. Ξέρω εγώ κάτι τρελές τιμές που δεν μπορώ να τις δω. Επίσης, η νεαρή τσιγκάνα προσπαθεί να πουλήσει λουλούδι σε κύριο με γκρίζους κροτάφους, κανάρι κολονάκι Τετάρτη βράδυ. Έλα, έλα, Τζορτζ Κλούνι, πάρε λουλούδι.

Και μετά τα να-να-να και τα ου-ου έχουμε και τα ορχιστρικά. Αυτά δεν έχουν ούτε να ούτε ου, απλά ακούμε τη μουσική και ταξιδεύουμε. Γενικώς, ο καθένας με τον τρόπο του. Αυτό είναι αλήθεια. Το ταξίδι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Είναι τόσο προσωπικό που δεν έχει να λέμε τώρα αντικειμενικά πράγματα. Νομίζω ότι όσοι πάνε στα αντικειμενικά το έχουν χάσει. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ να διαβάζω Athens Voice. Εδώ είναι χορταστική σήμερα. Παρά τις 48 σελίδες, είναι γεμάτη. Είναι γεμάτη γιατί είναι όλο θέματα. Βλέπω επίσης το info diet τη Σταυρούλα Παναγιωτάκη εδώ που λέει χίλια τέτοια Athens Voice. Υπάρχουν ακόμα τέτοια στα γραφεία μας για όσους έχασαν ένα πραγματικά συλλεκτικό κομμάτι για την Αθήνα. Το λέω γιατί είναι χοντρό και κόκκινο. Συνεχίζω. Γυρίζω σελίδα. Σότι 30 φίλου. Η μισθή των Μητροπολιτών και οι προτεραιότητες. 80 Μητροπολίτες στον δρόμο προς την Εφημάρια. Είναι ένα ζήτημα τώρα εδώ. Μιλάει για την γενικά για το 640 με 680 αμείβονται ιερείς μηνιαίως οι νεοδιοριζόμενοι. Μετά από 10 έτη πάει στα 1000 με 1050, στα 20 γύρω στα 1100, στα 30 1400, επίσκοποι 1800 κατά μέσο όρο. Αλλά εδώ λένε τώρα ότι με το καινούριο νομοσχέδιο δεν ξέρω πού θα φτάσει και αν βγαίνει δημοσιονομικά. Να το αρχίσουμε, ένα θέμα που συζητιέται γενικώς και αορίστως. Να μην ξεχάσουμε βέβαια για να διοριστείς ως ιερέας, ας πούμε, για αρχή. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Κάπου νομίζω ότι είναι κάποιος μόνο με τα τυχερά, έτσι ξεκινάει. Σαν παιδί με τα tips. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα μην λέμε και ψέματα. Τα νούμερα της εβδομάδας, τα γνωστά με το Σταμάτη Ζαχαρό. Τα διαβάζετε, να μην σας τα διαβάσω εγώ, θα κουραστούμε. Έχουμε όμως ένα αφιέρωμα εδώ στο μπαλκόνι του Παπαζού που επέστρεψε στην πλατεία Δεξαμενής και αποθεώθηκε. Για ακόμη μια χρονιά ο Voice 102,5 κατάφερε να μετατρέψει μια αθηναϊκή πλατεία σε μια μεγάλη γιορτή. Οι φωτογραφίες άλλωστε το δείχνουν για αυτούς που δεν το έζησαν. Το καλοκαίρι ενός άλλου κόσμου σε μια διαφορετική Αθήνα από τον Στέφανο Δάνδολο. Μας θυμίζει βέβαια ότι σήμερα ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ θα μας φάει όλο το καλοκαίρι τώρα. Αυτό βέβαια πολύ περισσότερου αγώνε σε σχέση με άλλη φορά. Βασιλική Πουλά, σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν αλλάζει στην Αθήνα. Το Plan A προτείνει 20 παρεμβάσεις χαμηλού κόστους για πεζοδρόμια, στέγαση, δημόσιο χώρο και λειτουργία του Δήμου. Ωραία. Α, Νίκο Ζερβό. Το καλτ, κατά τη γνώμη μου, δεν προβλέπεται. Μπράβο, Νίκο, μπράβο. Ο πιο καλτ Έλληνα σκηνοθέτη σε μια συνέντευξη αναδρομή στην καριέρα του. Κάποτε με είχαν δει σε μια εκκλησία. Θα πάει να προσκυνήσω κι εγώ στην Άγια Στάθη και στη Νέα Ιωνία. Γεια σα, μοιάζεται με τον κύριο Ζερβό. Το έχουν, δεν ξέρω. Μπορεί. Να αποκλείεται. Ανά και ο Δέλτα. Δέλτα, η πιο μεγάλη επιμονή είναι να παραμένεις ο εαυτός σου. Στη Βιολέτα Καμπουροπούλου δίνει τη συνέντευξη και νομίζω ότι έχει και ένα δίκιο. Μιλάμε και ψέματα. Θα τον δούμε τον Δέλτα, όπως γράφει εδώ κάτω-κάτω, στις 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο σταθμό του ηλεκτρικού, στο Θησίο, στις 8.30 το βράδυ. Πάρα πολλά πράγματα. Μια συνέντευξη βέβαια για το φεστιβάλ με τον Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του, τον Μιχαήλ Μαρμαρινό. Όπως είπαμε, το μεγάλο θέμα για τη Μικρή Επίδαυρο. Πολλές σελίδες για αυτό το ζήτημα, γιατί όντως καίει. Η φάση είναι στο δρόμο μετά. 10 μπαράκια για χεράτο από το έξω και πολλά, πολλά άλλα για να κλείσουν και 48 σελίδες της Athens Voice που είπαμε μόλις κυκλοφόρησε.

Λοιπόν, λίγες αϊ-αϊ είπε εδώ και εδώ. Άλλα συμφωνίατα σύμφωνα μαζί. Δεν συμφωνίατα για ακόμη μια φορά. Αλλά το λοιπόν, το Release Athens εντωμεταξύ υποδέχεται τον Νίκ Κέιβ και του Bad Seeds την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Κοντεύει που ήταν και αυτή στην πλατεία νερού. Κοντεύει αυτή η μέρα, κοντεύει αυτή η Τετάρτη. Ο χαρισματικός Αυστραλός καλλιτέχνης και καθηλωτική μπάντα του επιστρέφουν στη χώρα μας 4 χρόνια μετά τη συγκλονιστική του εμφάνιση στον ίδιο χώρο για μια ακόμη μεγάλη βραδιά στο πλαίσιο της Wild God Tour, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μια από τις σημαντικότερες ζωντανές εμπειρίες των τελευταίων ετών παγκοσμίως. Σημειώστε το για ακόμη μια φορά, αν δεν το έχετε σημειώσει, γιατί ωραία είναι η πλατεία νερού και θέλει και δροσιά. Έτσι, 24 Ιουνίου 2026, releaseathens.gr για περισσότερα, για τον Nick Cave βέβαια και τους Bad Seeds στο συγκεκριμένο ραντεβού.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Portocelli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δωρεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι απεριόριστες δυνατότητες.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

είμαστε στο αυτή τη φορά. Κάνε μου λιγάκι και δεν ξέρω τι άλλο. Είδατε πόσα πράγματα μπορεί να προσέξει τα τραγούδια. Πολλές φορές μπορεί να σου περνάνε έτσι αδιάφορα. Σήμερα τα προσέχουμε, όπως βλέπετε. Τα ου, τα ι, τα μ και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Το αι, αι, αι, να. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Εδώ στον Voice 102,5 με τον Παναγιώτη Μπρίμπο μέχρι τις 8. Πουρνό και μέχρι την αρθή επιστήμη. Λοιπόν, δεν θέλει επιστήμη βέβαια για να σας πω ότι έχει ποτηλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά. Δύσκολη είναι η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών. Έλα, πες το να σου φύγει. Λοιπόν, κάθε μέρα αυτό δεν λέμε, εντάξει. Από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρα, αλλά και στη σχίση του προς το Σκαραμαγκά, κολλάει και εκεί το πράγμα. Έχει κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, γύρω-γύρω από το λιμάνι και στην Κόνο, στο γνωστό. Μποτιλιάρισμα επίσης, όπως ξέρουμε και συνηθίζουμε να ξέρουμε, στην Κατεχάκη, στην Ανηφόρα, από την Ηλιούπολη μέχρι και τον Βύρονα πια. Λίγη κίνηση θα δω τώρα και κοντά στα ΤΕΦΑ, στη Δάφνη, έχει στην Εθνική Αντιστάσεως. Δυσκολίες στην κάθοδο της Μεσογείων, κοντά στο σταθμό του μετρό, μεταξύ δηλαδή Χολαργού και Εθνικής Αμήνης. Και του σταθμού της Εθνικής Άμυνας, λοιπόν. Και στην Αττική Οδό. Έχουμε θεματάκι. Αυτή τη στιγμή έντονο, θα έλεγα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινάει κοντά στο κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και σας αφήνει εκεί κοντά στο Δαχτυλίδι. Πάντα να βγείτε στο Μαρούσι, όσοι να βγείτε. Την άλλη μεριά, το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Το έχει πει και ο Υπουργός Υποδομών, θα το διορθώσει κάποια στιγμή. Στη στροφή που κάνει, είτε μπαίνει, είτε βγαίνει, είτε οτιδήποτε άλλο εκεί τη Αττική Οδού με την Εθνική Οδό. Εκεί λοιπόν γίνεται λίγο το σύστριγκλο.

Λοιπόν, τι λέγαμε εδώ, λέγαμε να σας πω για το Μανώλη. Δεν ξέρετε για το Μανώλη, δεν ξέρετε για την παράσταση, έτσι, την μουσικοθεατρική Μανώλης Καρδιά με τέσσερις χορδές, έτσι, που παρουσιάζεται στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδριάδη και είναι αφιερωμένη στη ζωή, τη μουσική και την προσωπικότητα του σπουδαίου Μανώλη Χιώτη. Μέσα από ένα μαγικό πάλκο, ζωντανή ορχήστρα και αγαπημένα τραγούδια παύση στην εποχή, είναι μια παράσταση. 150 λεπτά είναι η παράσταση, να το ξέρετε, 9 το βράδυ ξεκινάει, για σας που ενδιαφέρεστε να πάτε. Ακολουθεί την πορεία του μεγάλου δημιουργού από τη γέννησή του στο τέλος της ζωής του. Στο ρόλο του Μανώλη Χιώτη συναντάμε τον Γεράσιμο Γενατά, ενώ η Πέννη Μπαλτατζή ενσαρκώνει τη Μέρι Λίντα. Συμμετέχουν ακόμη η Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου, Βασίλης Μαργέτης και Ελένη Μισχοπούλου και πολλοί άλλοι ακόμη ηθοποιοί. Σε κάποιες παραστάσεις συμμετέχει και η Πίτσα Παπαδοπούλου, η μητέρα του Μανώλη Χιώτη, όχι σε όλες και ειδικά σε αυτή που θα σας προτείνω να σημειώσετε, Κυριακή 14 Ιουνίου. Μπείτε στο voice102.5.gr, εκεί που είναι οι διαγωνισμοί, και σημειώστε ποια παράσταση θέλετε να δείτε. Εγώ σας προτείνω της Κυριακής, Μανώλης 14 είναι ο κωδικός, και δεν έχετε παρά να το κάνετε τώρα. Θα γίνει κλήρωση και θα ενημερωθείτε αν τελικά είστε οι τυχεροί για να δείτε την παράσταση από κοντά στο Ελληνικό Κόσμο.

Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προς το ίντερνετ. Το Day Fiber έχει και σταθερό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, στα 19 και 90 ευρώ το μήνα, αυτό το γνωρίζουμε, αλλά έχουμε και πρόσθετη υπηρεσία τώρα, έτσι, σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr καθέτος Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Ακριβώς έτσι, και να πούμε ότι σήμερα οι υποψήφοι για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο Νεπάλ δίνουν μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Ανέλογος τώρα κατεύθυνσης. Καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουν, που αντέχουν. Έτσι σιγά σιγά έχουν και το Σάββατο, έχουν και Δευτέρα και μετά έρχονται τα ειδικά μαθήματα από την Τρίτη. Λοιπόν, να πούμε ότι η Κυψέλη μυρίζει καφέ, Βούτυρο και Voice 102,5 αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα. Κρατήστε την ώρα παρακαλώ, από τις 5 το απόγευμα 8 το βράδυ, περιμένουμε εμείς από τον Voice 102,5 στα Cultivos Coffee, Ζακίνθου 4 στην Κυψέλη, με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 7.30 κατά τη διάρκεια του πάρτι, συνηθίζεται αυτό. Μπες τώρα λοιπόν στο voice125.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 στα Cultivos Coffee, Ζακίνθου 4, στα Ντέξη, η αγαπημένη μας Deer Island, από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, όπως ξέρετε, και την ενέργεια της Πρωτέργεια.

Θα ήταν κρίμα να με κλείσουμε και με το όλα τα πήραμε, όλα τα φωνήντα και το μου. Τι άλλο θέλετε από αυτήν την εκπομπή. Όλα τα είχε σήμερα εδώ στον Voice 102,5. Ίσως να πούμε καλή επιτυχία τώρα για το Σάββατο που θα είναι ο πέμπτος τελικός, γιατί ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών. Πλέον ο πρωταθλητής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 6 το απόγευμα του Σαββάτου. Καλή επιτυχία στον καλύτερο. Και να πούμε ότι παρόλα αυτά σήμερα, και όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι θα το πάρετε, είναι η έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για το 2026. Κατά 4 χρόνια αυτό το Μουντιάλ μας κάνει να σκεφτόμαστε. Βέβαια είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί σε 3 διαφορετικές χώρες. Στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Και είναι και η πρώτη φορά που θα έχουμε 48 ομάδες που παίρνουν μέρος. 60 αγώνες μεταξύ τους. Θα έχει πολύ φάει μέχρι τις 19 Ιουλίου, παραμονή του προφητηλία που θα είναι και ο τελικός. Να πούμε ότι για πρώτη φορά θα πάρουν μέρος χώρες όπως η Ιορδανία, το Κουρασάο, το Ουσμπεκιστάν και το Πράσινο Ακροτήριο. Η Ελλάδα δεν είναι μέσα. Η Αργεντινή είναι αυτή που είχε κερδίσει το προηγούμενο τρόπαιο το 2022. Και βάλτε το τώρα λίγο σιγά σιγά στο μυαλό σας. 10 η ώρα το βράδυ ο πρώτος αγώνας σήμερα μεταξύ Μεξικό ή Μεξικού, ανάλογα πώς το θες να το πεις, ξενικά ή να το κλείσεις ελληνικά. 10 λοιπόν Μεξικό, Νότια Αφρική. Και στις 5 το πρωί Νότια Κορέα, Τσεχία είναι οι πρώτοι αγώνες. Καλή επιτυχία στις καλύτερες ομάδες κτλ. Να τα δώσω εγώ χ και τα δύο. Να δώσω προγνωστικό, γιατί να μην δώσω. Δεν βαριέσαι. Άμα είναι να πιάσουμε, λέει, πώς το βρήκες. Τι χ ήταν. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μπρίγκος ήταν κοντά σας μέχρι εδώ. Αυτό ήταν για σήμερα. 11 Ιουνίου του 2026. Θα τα πούμε πάλι αύριο 12 Ιουνίου. Σε λίγο έρχεται η επιστήμη. Μπινάζει με το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Και βέβαια, πιστεύω να είναι πλούνιο του 2026. Θα τα πούμε πάλι αύριο 12 Ιουνίου. Σε λίγο έρχεται η επιστήμη. Μπινάζει με το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Λέγεται και πάλι, η Μέση Ανατολή, οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε Ιρανικό έδαφος. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Οι 22 κυβερνήσεις περιλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες. Έκκληση προς τους πολίτες του Λιβάνου να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολά, απίθυνε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, λέγοντας ότι η χώρα τους είναι όμοιρος του σιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του συνεδρίας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Σε βάρο του ασκήθηκε ποινική δίωξη και ανθρωποκτονία σε έρημη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην διπλή δολοφονία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοκάνη.

0: Ελεφάντ τη νοτιοανατολική Ουκρανία, ενώ ένα ηλικιωμένο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγε πρόσκαιρε νεφώσει προ το απόγευμα, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έω 33 βαθμού Κελσίου.
1: Voice 102,5. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
2: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
1: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέρια.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Voice 102,5.

Πάρα πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Voice 102,5. Επιστήμη Μπινάζη εδώ στο μικρόφωνο με Δημήτρη Ντάφη απέναντι μου, ο οποίος φροντίζει τον ήχο, και λέμε τι σκεφτόμαστε κάθε πρωί. Αν έχουμε μια ξεχασμένη θεία κάπου στο εξωτερικό, ζάμπλουτη, που κάπως μας συμπαθούσε από μακριά και αποφάσισε να μας αφήσει όλα τις τα υπάρχοντα εγκαταλείποντας αυτό τον μάταιο κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η θεία. Υπάρχουν αυτά τα spam mail που κατά καιρού στάρουν στην ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, τα οποία είναι spam εννοείται και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι υπάρχει αυτός ο πλούσιος συγγενής κάπου, ο οποίος θα μας σώσει, θα έρθει και θα γίνει η σωτηρία μας. Λοιπόν, αστειεύομαι προφανώς. Σήμερα είναι 5η, 11 Ιουνίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά αυτού του καλοκαιρινού μήνα και φαίνεται αυτό στην ατμόσφαιρα, μέσα μας, έξω μας. Είναι καλοκαίρι. Κάποιοι μπορεί να έχετε κανονίσει ήδη τις διακοπές σας και να είστε εκτός. Είτε είστε εκτός, είτε είστε εντός. Και έπειτα αυτά, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι σας, μπορείτε να μας ακούτε από το Live 24 και να επικοινωνείτε μαζί μας από εκεί. Μπορείτε να μας ακούτε από το voice1025.gr στο site. Αν είστε και πιο προχωρημένοι, κατεβάζετε και την εφαρμογή μας. Και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Ακόμα πιο εύκολα είναι στο Viber τα πράγματα. Αν έχετε Viber, που σιγά να μην έχετε, 698-505-1025 για άμεση επικοινωνία, καλημέρα, πρωινές εικόνες κτλ.

Είχα να αγχωθώ με τον τίτλο του άρθρου της Athens Voice «Τι ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έχουν βγάλει νέες ταυτότητες» και είμαι μία από αυτούς, αλλά σκάνει ωραίες καλημέρες και ωραίες εικόνες στο Viber. Η Σωτηρία μας έστειλε 2 φωτογραφίες από τον Νιάρχο. Κάποιος κάνει καγιάκ εκεί στην λίμνη, ποτάμι, πώς να το πούμε αυτό, και μία άλλη κοπέλα είναι πάνω στο ποδηλατάκι της και λέει «Μικροκινητικότητα στο Νιάρχος και με καγιάκ, γιατί όχι». Στη Βενετία πώς θα πηγαίναμε στο γραφείο? Έλα μου ντε, στη Βενετία με τι πηγαίνουν στο γραφείο? Με καγιάκ. Λοιπόν, η Εύη λέει, μας στέλνει πάρα πολλές φωτογραφίες. Ωραίο το σουρεάλ, Εύη. Είναι ένα ζαχαροπλαστείο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δεν μας ακούνε, δεν είναι διαφήμιση αυτό. Μας στέλνει φωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη. Χθες είναι ο βραδινές, με φωτισμένο τον πύργο της ΔΕΘ. Τι ωραία, Εύη μου, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ακούσε εκεί. Τάσος, καλημέρα, γλυκητά τι επιστήμη. Μ' αρέσει αυτός ο τόνος στην παραλίγουσα, όταν λίγο σε ένα μακρά, αυτά είναι γνωστά. Δημήτρης και Βασίλης μου στέλνουν αυτές τις πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ο Βασίλης πιάνει το κεφάλι του, δεν ξέρω. Εγώ σε προκαλώ πονοκέφαλο, Βασίλη, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Δεύτερη μέρα τηλεργασίας. Πολύ ωραία είναι η τηλεργασία τελικά. Δικαιούμεθα 2 μέρες τηλεργασίας. Και εγώ ενίοτε το κάνω εδώ πέρα με τον Δημήτρη. Βγαίνω από Θεσσαλονίκη, βγαίνω από τα εξωτερικά. Από όπου μπορώ βγαίνω, τέλος πάντων. Πάντως μια χαρά ακούω. Δεν ακούγομαι μια χαρά, Δημήτρη. Καταλαβαίνουν οι κορετές. Και ερωτώ. Αν δεν έλεγα ότι είμαι εκεί που είμαι, θα το καταλαβαίνατε? Όχι. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με εσάς.

Αφού το όπιασα να μην τα αφήσω, τι ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έχουν βγάλει νέες ταυτότητες? Θα σας πω, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, κάτι θα πάρω το δικηγορίστικο τώρα ύφος μου. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/1157, οι ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη MRZ πάβουν να θεωρούνται έγκυρες από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτή η ωραία μπλε ταυτότητα που έχουμε βγάλει, αυτή την ωραία φωτογραφία εκεί, μπαίνει στο ράφι ως μουσιακό είδος. Θα βλέπουμε κάποτε, παιδιά, αυτές τις μπλε γαλάζιες ταυτότητες. Λέω, θυμάσαι που είχαμε αυτές τις γαλάζιες ταυτότητες? Τι μου θύμισες τώρα. Είμαστε σε αυτή τη μεταβατική φάση. Πάβουν να θεωρούνται έγκυρες από τις 3 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Αυτό πρακτικά σημαίνει τι? Ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα. Και εκεί λέω, Δημήτρη, τέρμα η τηλεργασία ραδιοφωνική. Δεν μπορώ να ταξιδέψω πουθενά στο εξωτερικό, στο εσωτερικό. Και έρχεται να συμπληρώσει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε το διαβατήριό μας για τις μετακινήσεις εκτός συνόρων. Οπότε εκεί καθησυχάστηκα. Αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο την αναβλητικότητά μου. Δεν θα πρέπει, παιδιά, ας μπούμε σε μια φάση και σε μια διαδικασία να σηκωθούμε από τον καναπέ, να κλείσουμε αυτό το ραντεβού ηλεκτρονικά, να πάμε να εκδώσουμε τη νέα ταυτότητα. 10 ευρώ είναι το παράβολο και για τους πολυτεκνούς μειώνεται στα 5, και επίσης απαιτείται και ένα ένσημο της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αξίας 50 λεπτών. Αυτό. Πηγαίνουμε στο αστυνομικό τμήμα και την βγάζουμε αυτό στιγμή.

Ανοίγω να δω τι καιρό θα μας κάνει και τι αντικρίζουν τα καστανά αμυγδαλωτά μου ματάκια. Ότι αύριο θα έχει μια βροχούλα. Δεν το ήξερα. Ναι, ενώ θα είναι υψηλότερη θερμοκρασία από σήμερα. Σήμερα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αύριο θα σκαρφαλώσει στους 34. Αλλά θα το δούμε το ψηλόβροχο. Και προσπαθώ να δω τώρα εδώ τι ώρα περίπου θα βρέξει. Ναι, όχι το μεσημέρι, λίγο προς το απογευματάκι. Αύριο και το Σάββατο θα έχει μια μικρή βροχούλα και χαίρομαι πάρα πολύ. Συγγνώμη το που σας το χαλάω τώρα, αλλά θα έχει μια μικρή βροχούλα και ίσως αυτό. Όχι, θα βρέξει πάλι μεσάνυχτα. Θα κοιμόμαστε εκείνη την ώρα, θα βλέπουμε Μουντιάλ, γιατί ξεκινάει και το Μουντιάλ. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία αύριο να έρθετε να γνωριστούμε από κοντά και να διασκεδάσουμε στα κουλτίβο στην Κυψέλη. Διότι η Κυψέλη θα μυρίσει καφέ, θα μυρίσει και βούτυρο και θα είμαστε εκεί. Θα έχει και κρουασάν, θα έχει και εμάς τον Voice 102,5. Αυτό το Σάββατο. Σε αυτό το Σάββατο αναφέρομαι, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Σας περιμένουμε εκεί στα Κουλτίβος καφέ. Ζακίνθου 4 είναι. Ένα από τα ωραιότερα καταστήματα Κουλτίβος, με την καλύτερη μουσική. Αλλά αυτή τη φορά θα έχουμε και δώρα, θα έχουμε και εκπλήξεις. Γιατί 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ. 500 ευρώ σε 10 τυχερούς. Δεν είναι λίγα. Η κλήρωση θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα, κατά τη διάρκεια του πάρτι. Μπαίνετε στον voice125.gr και συμπληρώνετε εκεί την φόρμα συμμετοχής. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απογευματάκι στα Κουλτίβος Κόφι, Ζακίνθου 4. Τώρα στα ντεξ θα είναι η αγαπημένη μας Deer Island. Τους κάνω τους Deer Island, είναι πολύ ωραίοι. Και όλα αυτά από μας, από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και την ενέργεια φυσικά της Πρωτέργεια.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Πάλι είδα αγώνα χθες, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δύο παρατάσεις. Λέω τώρα να δεις που θα πάνε στα πέναλτι. Γιατί δεν έχει πέναλτι στο μπάσκετ και είναι τα τρίποντα. Ξέρω αυτό που κάναμε, παίζαμε Στεφάνι γύρω-γύρω. Ένα παιχνίδι που παίζαμε παλιά στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τώρα αν το παίζουν τα μικρά παιδιά. Εγώ αγχώνομαι με τον Άταμαν. Αταμάν, δεν ξέρω που τονίζεται. Μην πάθει κανένα έμφραγμα ο άνθρωπος. Μου θυμίζει τις παλιές εποχές Γιάννη Ιωαννίδη. Επί Άρη και Ολυμπιακού. Ο οποίος έβαζε το σακάκι, έβγαζε το σακάκι. Ήταν έτοιμος να μπει τα χέρια στις τσέπες στη μέση και ήταν έτοιμος να μπει μέσα να παίξει ο ίδιος. Μονίμως. Αδικημένος και αγχωμένος με τους διαιτητές, του φταίνουν οι διαιτητές, του φταίνουν, ενώ ο Μπαρτσόκας είναι πιο σοφιστική. Εσωτερικεύει το πρόβλημα. Κατάλαβε, ναι, εγώ δεν έχω δει να φωνάζει. Τον έχεις δει? Δεν βλέπω και πολλούς αγώνες. Μου λέει ο Δημήτρης, φωνάζει και αυτός. Αυτόν τον έχω πετύχει τώρα κανένα δύο, τρεις-τέσσερις τελευταίες φορές. Όταν γίνεται κάτι που τον ενοχλεί, πηγαίνει και κάθεται πίσω-πίσω. Είχα παλιά κάτι τέτοιο μαθητές. Και έχω και κάτι φίλους που όταν θυμώνουν θέλουν να φεύγουν από το χώρο, γιατί μπορεί να προκαλέσουν κακό. Μπορεί να είναι και αυτή η φάση. Και μετά επίσης μ' αρέσει, το βλέπω μέχρι το τέλος για να παρακολουθώ τις συνεντεύξεις των προπονητών. Τα αγγλικά του Άταμαν εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν τα καταλαβαίνει ούτε ο δημοσιογράφος. Κάνει ότι τα καταλαβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα και χθες. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που κέρδισε. Τελικώς, για να δούμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα το Σάββατο. Ναι. Το Σάββατο, αύριο. Λοιπόν, ευχόμαστε να κερδίσει ο καλύτερος. Επίσης, να πω για την Κουπ του Ναν. Λατρεύω τα μαλλιά του Ναν. Καλά, καταπληκτικά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά γεμάτη μουσική και ατμόσφαιρα κάτω από την Ακρόπολη, τότε κλείσε διαδρομή μέσω FreeNow, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί αύριο 12 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ δίνει συναυλία στο προάβλιο του μουσείου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Φτάσε στην ώρα σου λοιπόν με το FreeNow. Και αν θες κάτι πιο δημιουργικό και οπτικά εντυπωσιακό, τότε κλείσε διαδρομή μέσω FreeNow, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Αθήνα Κέντρο. Γιατί το Athens Photo Festival 2026 πραγματοποιείται από σήμερα 11 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη, φιλοξενώντας φωτογράφους από Ελλάδα και εξωτερικό. Εκθέσεις, installations και σύγχρονες φωτογραφικές αφηγήσεις μετατρέπουν το φεστιβάλ σε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την εικόνα και τη σύγχρονη τέχνη. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και χωρίς να κάθεσαι να περιμένεις, αφού μπορείς να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το FreeNow App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Πέμπτη και Παρασκευή και μετά κοντή γιορτή Σαββατοκυριακό. Λέω έτσι να ρίξω τρεις προτάσεις να υπάρχουν εκεί για έξοδο. Ανοίγει ο κήπος του Μεγάρου, όπως κάθε καλοκαίρι. Ανοίγει για το κοινό με μια σειρά από συναυλίες, προβολές μουσικών παραστάσεων από το εξωτερικό, αλλά και καραγκιόζι για τα μικρά παιδιά. Η αρχή για φέτος γίνεται με τη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια, γνωστού γνώριμου του κήπου, ο οποίος μάλιστα έχει προγραμματίσει μία ακόμα live βραδιά. Όλα αυτά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 12 ως 22 Ιουνίου. Όσοι κινείστε στο Κολωνάκι και ανεβαίνετε συχνά πυκνά την Σκουφά, θα παρατηρήσατε από προχθές ότι γέμισε και μύρισε θάλασσα. Στη νέα ατομική της έκθεση Θέρος, σε επιμέλεια της Ήριδος κριτικού η Τάνια Δημητρακοπούλου αντλεί έμπνευση από τη θάλασσα, τις φωτεινές παραλίες και τις αναμνήσεις του ελληνικού καλοκαιριού, μέσα από λουσμένα στο φως τοπία και ατμοσφαιρικές συνθέσεις από την Πόνη τη Γαλήνη και την αίσθηση ελευθερίας που συνοδεύουν τη θερινή εμπειρία. Πραγματικά, αν περάσετε από την γκαλερί Σκουφά και κοιτάξετε λίγο τις εικόνες από τη βιτρίνα, αλλά ξεκλέψετε και μια ματιά μέσα, είναι σαν να έχετε κάνει ήδη τη βόλτα σας στα νησιά. Επίσης, η αριστοφανική Λυσιστράτη συναντά τη μουσική φαντασία του Σταμάτης Κραουνάκη σε μια πολυφωνική οπερέτα με τη Δήμητρα Γαλάνη ως θεά Αθηνά, πλαισιωμένη από 30 ερμηνευτές. Η παράσταση μας μεταφέρει στο 411 π.Χ., όταν οι γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν απεργία έρωτα. Το λιμπρέτο συνυπογράφουν Ελίνα Νικολακοπούλου, Γιώργος Χατζηδάκης και Λάκης Λαζόπουλος. Όλα αυτά στο Ηρώδιο 12 και 13 Ιουνίου. Να μην παραλείψω ότι τα κοστούμια και το σκηνικό έχει επιμεληθεί ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνογράφος Τάκης. Λοιπόν, αυτές οι τρεις προτάσεις από εμένα για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να ξέρετε ότι έχουμε και καινούρια λαχταριστή τραγανή Athens Voice. Θα τη δούμε μετά.

Είναι και το Pride το Σάββατο. Σωστά, Δημήτρη, καλά κάνεις και μου το υπενθυμίζεις. Είναι ευκαιρία να συμμετέχουμε όλοι μας και πρέπει να το κάνουμε. Visibility, γιατί κάποιοι το ξεχνάμε. Λοιπόν, όλοι οι normal άνθρωποι του κόσμου, όταν κρατάνε ένα περιοδικό στα χέρια τους, καλύτερα όπως εγώ, ξεκινάνε από πίσω προς τα μπρος. Γιατί το κάνουμε αυτό? Είναι παρατηρημένο, παιδιά. Όπως όλα τα ρολόγια δείχνουν 10 και 10, τα που διαφημίζουν, για να μπορούν να πλησιώσουν το λόγο. Είναι, έχει μάρκετινγκ από πίσω αυτό. Δεν ξέρω αν έχει μάρκετινγκ, ότι πάντα γυρίζουμε μπρούμητα το περιοδικό και ξεκινάμε από πίσω προς τα μπρος και φυσικά πέφτουμε πάνω στα ζώδια της Αγγελικής Μανουσάκη. Να διαβάσω έναν εγώ καιρό. Μας ακούτε εγώ καιρό και έξω. Λοιπόν, καλή εβδομάδα εγώ καιρό. Εξελίξεις και ευκαιρίες, κυρίως στις διαπροσωπικές σχέσεις και τις συνεργασίες, είσαι αρκετά τυχερός και μπορείς να κλείσεις ωφέλιμα deals. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια δυσκολία συνεννόησης με μέλη της οικογένειας ή κάποια πίεση σχετικά με θέματα του σπιτιού. Παιδιά, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά, δεν ξέρω. Αν δεν αφήσεις το πείσμα να πάρει τα ενία, όλα θα κυλήσουν ομαλά. Προς τα τέλη της εβδομάδας μπορείς να βρεις λύσεις και στα οικονομικά. Στα εγκομενικά η Αγγελική Μανουσάκη Θεά. Στα εγκομενικά, όχι ας πούμε στις προσωπικές σχέσεις, στα ερωτικά, στα εγκομενικά, γιατί εγκομενικά είναι. Αν είσαι μόνος, υπάρχουν πιθανότητες να κάνεις νέα γνωριμία που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό. Αρκεί να είσαι και εσύ σοβαρός. Πού να είμαι σοβαρός εγώ καιρός? Σοβαρός είναι στα επαγγελματικά. Αν δεν είσαι μόνος, μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα με το αμόρε. Όπως να συγκατοικήσετε ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πα, πα, πα, πα, πα, πα.

Be yourself no matter what they say. Και ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός μου για να είμαι αυτός? Δεν τον ξέρω. Υποδιαμόρφωση. Διαρκώς. Θυμάμαι μια τάκα που είχα ακούσει μια ταινία. Λέει, δεν κάναμε παιδιά, διότι δεν έχουμε τελειοποιήσει ακόμα τους δικούς μας εαυτούς για να είμαστε έτοιμοι να τεκνοποιήσουμε. Τέλος πάντων, ξέρω ότι με ακούτε και μέσα από τα αυτοκίνητα. Και η είδηση είναι ότι οι έξυπνες κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργούν πιλωτικά και πολιτικά για τροχαίες παραβάσεις εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό αστοχίας. Διότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι η αστοχία φτάνει στο 90 με 95%, γιατί το σύστημα φαίνεται να μπερδεύει σκιές, κινήσεις ή αντικείμενα με χρήση κινητού ή άλλη παράβαση. Δηλαδή, κάνει σκιά το γύσο του στο μπαρμπρίζ επάνω στο χέρι μου, το πιάνει η κάμερα για κινητό και μου στέλνει πρόστιμο. Όχι, αγάπη μου, εγώ δεν είχα το κινητό, είχαμε στην τζάνα. Δηλαδή, τι να, και πώς μπορείς, ρε παιδί μου, να αποδείξεις ότι όντως δεν έχεις το κινητό στο χέρι? Από 5.000 κλήσεις, μόνο περίπου 400 κρίθηκαν σωστές μετά τον έλεγχο. Περίπου 1.300 κλήσεις για χρήση κινητού φέρονται ως εσφαλμένες. Είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά. Άλλες 3.800 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα απορρίφθηκαν. Τα λάθη αποδίδονται σε κακή ερμηνεία εικόνας, σκιές, ηλεκτρονικό τσιγάρο, κινήσεις του οδηγού, οπτικές γωνίες. Κρατάς το ICOS, ακόμα το ICOS, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Κρατάς ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πρώτα απ' όλα, γιατί ακόμα καπνίζεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν καπνίζεις και οδηγείς, επίσης είναι επικίνδυνο. Ακόμα και αν έχεις αυτόματο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, ο ανθρώπινος έλεγχος από την Ελλάς, την ελληνική αστυνομία. Εγώ πάντα θα το διευκρινίζω, παιδιά, αυτό. Σας είπα, θα έχουμε πρόβλημα. Ο ανθρώπινος έλεγχος από την Ελλάς λειτουργεί ως φίλτρο, αλλά οι πολίτες μπαίνουν συχνά στη διαδικασία ένστασης για να αποδείξουν ότι δεν έκαναν την παράβαση. Γιατί πραγματικά σε πνίγει το δίκιο. Μα λες, δεν είχα το κινητό, το είχα ξεχάσει σπίτι. Είναι δυνατόν? Το είχα αφήσει στο γραφείο. Η τεχνολογία εννοείται ότι είναι αναγκαία και πολύ περισσότερο για την οδική μας ασφάλεια, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί με λάθος τρόπο. Εννοείται ότι λειτουργούν πιλωτικά οι κάμερες και φαντάζομαι ότι αν θα εξαλειφθεί αυτό το ποσοστό αστοχίας θα μπουν κανονικά σε λειτουργία.

Σε 7 ημέρες από σήμερα, δηλαδή στις 18 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, τι έχουμε? Έχουμε το πάρτι. Το πάρτι της Athens Voice. Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Έρχεται και σε καλεί να είσαι εκεί. Επαναλαμβάνω, 5η 18 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, χορός, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας, κρατιέστε, 6.000 ευρώ. Εκεί σας περιμένουν. Τι περιλαμβάνουν τώρα αυτά τα δώρα? 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Portocelli, εκπληκτικό ξενοδοχείο με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Byron Chronicle by Hyatt στην Μπάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Αλλά δεν φεύγετε έτσι μόνο με πληρωμένες τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Φεύγετε και με 2 δωροεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος, για να πάρετε ό,τι χρειάζεστε, δεν ξέρω, μαγιό, πετσέτες, ό,τι ρούχα, οτιδήποτε άλλο. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή συμπληρώνετε τη φόρμα που θα βρείτε στην athensvoice.gr. Summer in the City Party λοιπόν από την Athens Voice και την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: Είδες, το ξέρω, να το κάνω κι εγώ. Έρχεται ο Παναγιώτης Μπρίμπος να μας πει τις ωραίες του, όχι πάντα ωραίες, δεν είναι, να μας πει τις επικαιρότητας και επιστρέφουμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος εδώ του πρωινού που σας πειρετώ στις 10 με Επιστήμη Μπινάρη στο μικρόφωνο και Δημήτρη Ντάφη να φροντίζω τον ήχο και όλους εσάς να μας στέλνετε τα ωραία σας μηνυματάκια.
1: Η ώρα στην Αθήνα είναι 9.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Φλέγεται και πάλι μέσα στην Ανατολή. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του πέμπτου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν να βάλει τέλος στο Ιράν στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του συνεδρίας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέες στις οποίες εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την Παρασκευή αναμένει να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλεγε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την δολοφονία της 54χρονης και του γιου της στο Λόγκο Αιγείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην διπλή δολοφονία. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 σημειώθηκε 1/4 πριν από τις 2 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. 7 λεπτά αργότερα, νέο σεισμός 3,3 βαθμών σημειώθηκε στην ίδια περιοχή. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου απόψε στις 10 με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Και βέβαια να πούμε για τον καιρό ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το

0: επεισόδιο. Η αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Voice 102,5.

Επιστροφή εδώ στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10 με Επιστήμη Μπινάζει το μικρόφωνο. Θοδωρή Ντάφη να φροντίζει τον ήχο. Όλους εσάς τις πρωινές καλημέρες σε διάφορες πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μου και τις μεταφέρω. Ας πούμε, λέει εδώ ο Αλέξιος, ο οποίος μας ακούει από το εξωτερικό, ότι Pride και εδώ, αλλά τα σχόλια που πέφτουν είναι απίστευτα. Τέλος πάντων, μάλλον πήγαμε προς τα πίσω σε πολλά πράγματα. Ισχύει αυτό, Αλέξιε, και καλό είναι να το μεταφέρουμε όσοι έχουμε δημόσιο βήμα, να επισημαίνουμε αυτή την οπισθοδρόμηση με κάποιο τρόπο. Θέλω να μείνετε μαζί μου, διότι θα δούμε μαζί γιατί απαγορεύτηκαν οι ομπρέλες σε κάποιες περιοχές και για κάποιες ηλικιακές ομάδες στη Σαρδινία, παρακαλώ. Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος να χαιρετιόμαστε μεταξύ μας, τι κάνουμε? Κάνουμε high five, δίνουμε το χέρι? Να δούμε λίγο την ατζέντα για νυχτερινή έξοδο, που θα βγούμε σήμερα. Να δούμε ποιος πιλότος και σε ποια περιοχή και με ποια αεροπορική εταιρεία πετούσε χωρίς άδεια. Να δούμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ταξιδιωτών. Να δούμε και να ξεφυλίσουμε παρέα το νέο τεύχος της Athens Voice. Και να δούμε και τι θα δούμε στην Επίδαυρο το καλοκαίρι που μας έρχεται. Όλα αυτά, αν τα χωρέσουμε, όπως τα χωρέσουμε στην ώρα που ακολουθεί και θα διαρκέσει μέχρι τις 10.

Παίρνω αυτή την καλοκαιρινή άβρα αυτού του δροσέρου τραγουδιού για να σας πάω στη Σαρδινία, όπως σας έλεγα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην παραλία Πούντα Μολέντης, όπου οι τοπικές αρχές, ακούστε τώρα τι κάνουνε, απαγορεύουν τις ομπρέλες για επισκέπτες ηλικίας 10 έως 65 ετών. Είναι τεράστιο το ηλικιακό αυτό φάσμα. Έχει τους πάντες μέσα. Εξαίρεση γίνεται μόνο για οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών και για άτομα άνω των 65. Δηλαδή, και αν θες να πας για μπάνιο, θα πάρεις, ή το, αν δεν έχεις δικό σου παιδί, θα πάρεις το βαφτιστήρι. Και αν δεν έχεις, δεν ζουν οι γονείς σου, δεν ξέρω, θα πάρεις, θα δανειστείς μια πεθερά, μια γιαγιά, ένα παππού. Η είσοδο στην παραλία έχει και είσοδο, κοστίζει 10 ευρώ. Ενώ απαγορεύονται σκηνές, απαγορεύονται κιόσκια και άλλες κατασκευές σκίασης. Δηλαδή, αν αποφασίσεις να πας σε αυτή την παραλία, ή θα έχεις μικρό παιδί ή ηλικιωμένο, έτσι, αλλιώς θα σε φάει το λιοπύρι. Λοιπόν, το μέτρο αυτό αφορά την προστασία της παραλίας, η οποία βρίσκεται σε περιοχή φυσικής προστασίας και έχουμε πολλές τέτοιες και στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, η Πούντα Μολέντης, ξέρω τώρα σας βλέπω, γκουγκλάρετε εκεί στο Google Maps να δείτε τι ισόη παραλία είναι αυτή, Σαρδινία επαναλαμβάνω για να μην χαθείτε, είχε κλείσει μετά από μεγάλη πυρκαγιά και έντονα θαλάσσια φαινόμενα. Κάθε οικογένεια ή παρέα που δικαιούται ομπρέλα μπορεί να, πάει, να έχει μόνο μία. Αντιλαμβάνετε τώρα, δηλαδή είναι μια παρέα 10 ατόμων και έχει μόνο έναν ηλικιωμένο ή ένα μικρό παιδί. Πού να χωρέσουν τώρα όλοι αυτοί κάτω από μια ομπρελίτσα? Η απόφαση φυσικά έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, κυρίως για τον κίνδυνο εγκαυμάτων, θερμοπληξίας και πρακτικής ταλαιπωρίας. Το μέτρο όμως έχει ήδη επιβληθεί και θα ισχύσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου και όποιος ζήσει έζησε. Η υπόθεση, διαβάζουμε εδώ στο Guardian, ότι εντάσσεται στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για τον υπερτουρισμό, την εμπορευματοποίηση των παραλιών και το δικαίωμα πρόσβασης στον δημόσιο χώρο. Θεμητή αυτή η πρόθεση, την ακούμε, αλλά οι παραλίες εννοείται δεν αντέχουν την απεριόριστη χρήση, αλλά το να επιβάλλεις είσοδο 10 ευρώ και ταυτόχρονα να απαγορεύεις τη βασική προστασία από τον ήλιο και μάλιστα στους περισσότερους επισκέπτες, έτσι, το μέτρο νομίζω ότι κάπως είναι υπερβολικό, κάπως είναι αυστηρό, δεν μοιάζει έτσι να έχει τα χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής πολιτικής που θα έπρεπε να έχει. Είναι ένα διοικητικός παραλογισμός και μάλλον θα το ξανασκεφτούν από του χρόνου.

0: Λοιπόν, στην Ελλάδα που έχουμε και πάρα πολλές παραλίες, έτσι, θα έπρεπε να διακόψουν τα decibel στα beach bar. Εγώ αυτό θα ήθελα. Αυτή είναι η μόνη μου ανάγκη και το μόνο μου αίτημα, διότι πας ρε παιδί μου να ακούσεις λίγο τον ήχο του κύματος και ακούς το μέσα στα αυτιά σου. Το οποίο είναι πάρα πολύ εκνευριστικό, διότι στην ξαπλώστρα, να την πληρώσω εγώ την ξαπλώστρα, δεν έχω πρόβλημα. Σε κάποιες περιπτώσεις έχω, όταν είναι υπερβολική η τιμή. Αλλά θες να πάρεις και τον υπνάκο σου. Πώς να τον πάρεις τον υπνάκο? Εν τω μεταξύ, έχει μειωθεί η κατανάλωση του αλκοόλ και λόγω της αυστηροποίησης του κοκ. Αλλά δεν είναι μόνο η αυστηροποίηση του κοκ, είναι και η Gen Z. Τα νέα παιδιά διαβάζουμε ότι δεν αγαπούν το αλκοόλ. Καταναλώνουν μάτσα και όλα αυτά τα εναλλακτικά, τα virgin cocktails. Εμείς στην εποχή μας, Δημήτρη, θυμάσαι, πάνω στα μπαρ και εδώ στο πάρτο, ήμασταν σε άλλη φάση. Ήμασταν άλλη νεολαία, ήμασταν πιο άγρια νεολαία. Τα νέα παιδιά είναι διαφορετικά. Είναι σαν τους γονείς μας. Μη σας πω, σαν τους παππούδες μας. Λίγο πιο συντηρητικά. Οπότε, αυτοί που συνέδεν παλιά τα decibel με την κατανάλωση του αλκοόλ, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Θα πρέπει να παίζουν zen μουσική. Να παίζουν meditation λίστες. Πώς?
1: Μουσική φαγητού.
0: Μουσική φαγητού. Ούτε καν. Μουσική ύπνου. Να έχει το μάτσα του εκεί ο νεαρός, να με το καλαμάκι του, να το πίνει. Να ησυχάσουμε κι εμείς που έχουμε μεγαλώσει και δεν μπορούμε. Δεν αντέχουμε αυτό το νταμπαντούπα. Το έχουμε καταναλώσει πάρα πολύ όταν ήμασταν νεαρότεροι. Αυτό είναι το αίτημα. Στείλτε κι εσείς την άποψή σας εδώ στο 698-505-1025. Αν σας ενοχλεί και εσάς τα υπερβολική ένταση της μουσικής στα beach bar ή λαϊκιστή στα πιτσόμπαρα, έτσι θα τα λέμε, στα πιτσόμπαρα.

χρόνια διαχρονικά καλοκαιρινά προβλήματα. Έχει ξεφύγει κουβέντα και έχει φύγει από την υψηλή ένταση της μουσικής και έχει πάει στα παιδάκια που φωνάζουν και που ανεξέλεγκτα τρέχουν δεξιά και αριστερά και μπορεί να ενοχλούν άλλες παρέες κτλ. Ακόμα δεν τα έχουμε λύσει αυτά. Αλλά εγώ θα βάλω ακόμα ένα πρόβλημα. Το αιώνιο μικρό κοινωνικό δίλημα που επιστρέφει, ξέρετε ποιο είναι? Πώς χαιρετιόμαστε? Συναντιόμαστε στο δρόμο. Τι κάνουμε? Αγκαλιά? Χειραψία? Ένα απλό νεύμα? Διαβάζουμε εδώ στους Times ότι ο χαιρετισμός έχει γίνει περίπλοκος μετά την πανδημία και την εξαποστάσεως εργασία και γενικότερα την αλλαγή των κανόνων στον εργασιακό χώρο, και ότι έχουμε μόλις 4 δευτερόλεπτα για να διαβάσουμε τον άλλον. Δηλαδή διαβάζουμε, τι βλέπουμε? Βλέπουμε μάτια, κατεύθυνση σώματος, χέρια και τον ρυθμό της προσέγγισης. Αν δεν είμαστε σίγουροι, η πιο ασφαλής επιλογή είναι να αφήσουμε τον άλλον να κάνει την πρώτη κίνηση. Τώρα, αν κάνει το ίδιο και ο άλλος, δηλαδή περιμένει όπως εμείς, καθόμαστε κοκαλωμένοι αγάλμα το ένας απέναντι στον άλλον και δεν κάνει κανένας το πρώτο βήμα, ούτε για αγκαλιά, ούτε για χειραψία, ούτε για νεύμα. Λοιπόν, τα έχει βάλει σε μια τάξη εδώ η Times. Λέει, σε επαγγελματικό περιβάλλον η χειραψία ή το νεύμα παραμένουν το πιο ασφαλές corporate standard. Αλλά μην μου το κάνετε στις Αμερικές κοπέλες που δίνουν σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον το χέρι τους για χειραψία και είναι πεθαμένο. Σου έχει τύχει, Δημήτρη, αυτό? Που και καταλαβαίνεις τώρα ο άνθρωπος. Υπάρχουν μερικές, συνήθως είναι κοπέλες, δεν είναι άντρες, οι οποίες δίνουν το χέρι σαν, δεν ξέρω, όχι με, πώς να το πω, θα ήθελα να μην το δώσουν. Αν δεν θέλετε να δώσετε κορίτσια το χέρι σας και να κάνετε χειραψία, μπορείτε να επικαλεστείτε. Μπορείτε να επικαλεστείτε και προσωπικούς λόγους και πολιτισμικούς, ή απλώς να μην σας αρέσει και να το πείτε. Πάντως προτείνει ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα προτιμό τη χειραψία σε εγκληματικό περιβάλλον το συγκεκριμένο άρθρο. Η αγκαλιά, παιδιά, θέλει προσοχή, έτσι, ειδικά όταν υπάρχει ιεραρχική διαφορά. Εγώ την αγκαλιά θα την επισημάνω ότι και σε οικογενειακές συνευρέσεις. Έχεις μια θεία που δεν την έχεις δει ποτέ ξανά στη ζωή σου 2 φορές και έρχεται, σε φυλάει, σε αγκαλιάζει, σε πιάνει, σου λέει, σε ρωτάει διάφορα, διάκριτα κτλ. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο τρυφερό και πολύ, λίγο γλυκό, και μετά είναι και λίγο αστείο αυτό. Όσο μεγαλύτερη οικειότητα και όσο πιο ανεπίσημο το περιβάλλον, τόσο πιο φυσική γίνεται η αγκαλιά. Όσο πιο επίσημη η περίσταση, τόσο καλύτερα λειτουργεί η απόσταση. Πρόβλημα. Ακόμα και στο πώς θα χαιρετηθούμε. Απίστευτο.

Έχουμε εδώ το Βασίλη που μας λέει ότι υπάρχουν και άντρες που δίνουν το χέρι τους σαν ένα νεκρό ψάρι και κάνουν αυτή την ενοχλητική χαλαρή χειροψία. Η Σωτηρία λέει ότι τις θιάδικες διαχειτικότητες τις ηχαινόμουν μικρή, ειδικά όταν έλεγε μαμά, μα δεν θα φιλήσεις την θεία που σου έφερε κούκλα. Λοιπόν, αλμοδοβαρικές αυτές οι θείες. Και να το γυρίσω στον Αλμοδόβαρ, από τις 4 Ιουνίου είχαμε την επιστροφή του Αλμοδόβαρ στο παλιό καλό του σινεμά από το Σινόμπο. Τίτλος της νέας του ταινίας, αν δεν την έχετε δει, «Πικρές γιορτές», και ο διεθνής τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, συγκινητική, οικαστικά ελάνθαστη και δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Στην υπόθεση τώρα η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης αλλά και στρίπερ. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της στη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Αυτή είναι η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια και κυκλοφόρησε στις 4 Ιουνίου στα σινεμά από το Σινόμπο.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
0: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Ο νους στις διακοπές, και εδώ έχουμε συγκεντρώσει ένα πρακτικό οδηγό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ταξιδιωτών σε πλοία και αεροπλάνα εν ώψη των διακοπών. Δεν αρκεί να έχετε εισιτήριο, πρέπει να ξέρετε και τι δικαιούστε, αλλά και τι υποχρεώσεις έχετε για να μπορέσετε να διεκδικήσετε αποζημιώσεις. Και πάμε να τα δούμε λίγο στα πλοία. Αν η αναχώρηση καθυστερήσει πάνω από 90 λεπτά με ευθύνη της εταιρείας πάντα, ο επιβάτης μπορεί είτε να κυρώσει το ταξίδι και να πάρει πίσω το 100% του εισιτηρίου, είτε να συνεχίσει με δικαίωμα σε γεύματα αναψυκτικά και αν χρειαστεί κατάλημα έως 80 ευρώ τη βραδιά για έως 3 διενεκτερεύσεις. Το ξέρατε? Έχει καθυστερήσει πλοίο πάνω από 90 λεπτά, δεν έχει καθυστερήσει? Και εσείς κάνετε υπομονή? Όχι. Δικαιούστε αποζημίωση. Αν το πλοίο φτάσει με μεγάλη καθυστέρηση, προβλέπεται αποζημίωση 25% ή 50% της τιμής του εισιτηρίου, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και τη συνολική διάρκεια του ταξιδιού. Είναι αυτά τα ψηλά γράμματα που δεν διαβάζει κανείς πίσω από το εισιτήριο. Τώρα, στις αποσκευές, ο επιβάτης μπορεί να μεταφέρει ως 50 κιλά χειραποσκευών χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ για άτομα με αναπηρία προβλέπεται δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού κινητικότητας. Υποχρέωση του επιβάτη να βρίσκεται στο πλοίο 30 λεπτά πριν την αναχώρηση ή μία ώρα πριν αν ταξιδεύει με όχημα. Πρέπει επίσης να δηλώνει σωστά στοιχεία επικοινωνίας, έτσι δεν γράφετε όπως θέλετε το όνομά σας. Στα αεροπλάνα τώρα, για ακύρωση μεγάλη καθυστέρηση, άνω των 3 ωρών στην άφιξη ή overbooking, η αποζημίωση μπορεί να είναι 250 ευρώ, μπορεί να είναι 400 ευρώ ή 600, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. Αν η καθυστέρηση αναχώρησης ξεπεράσει τις 5 ώρες, ο επιβάτης έχει δικαίωμα να μην ταξιδέψει και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων εντός 7 ημερών. Όχι, θα σας ειδοποιήσουμε. Αν η εταιρεία υποβαθμίσει θέση, δηλαδή είχατε κλείσει business και σας πήγαν σε economy θέση, δικαιούστε επιστροφή μέρους του εισιτηρίου. Δεν καταλαβαίνω γιατί μέρους. Εγώ κλείσα business, γιατί να πάρω το μισό? 70-50 ή 75%, ανάλογα πάλι με την απόσταση. Τι καταλαβαίνουμε τώρα εδώ? Ότι μαζί με το μότο το τζάμπα πέθανε, μάλλον πέθανε και ο υπομονετικός επιβάτης ή ο επιβάτης που έλεγε έλα μωρέ τώρα που να τρέχω. Παιδιά, αυτό τέλος. Θα τρέξετε και θα διεκδικήσετε.

0: Λέει εδώ η Σωσό, νέο μότο, τρέξτε και διεκδικήστε, ή και το διεκδικήστε. Άνετα το νέο μότο για ταξίδια, υπηρεσίες, ψώνια, γκομενικά. Και πάρτι θα βάλω εγώ μέσα, γιατί και εκεί διεκδικούμε δώρα. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στα καράβια και στα αεροπλάνα. Μάλλον θα αφήσουμε την ναυτιλία, θα μείνουμε στην αεροπορία. Πρώην πιλότος της Air Canada κατηγορείται ο άνθρωπος ότι πετούσε για σχεδόν 17 χρόνια χωρίς την απαραίτητη ανώτερη άδεια κυβερνήτη. Πήγε και έφερε πάρα πολύ κόσμο ο εν λόγω. Για 17 χρόνια με ασφάλεια όμως, χωρίς να έχει την άδεια πιλότου. Σύμφωνα με την αστυνομία του Καναδά, ο Τζέφρι Wall είχε πραγματοποιήσει πάνω από 900 πτήσεις από το 2009 έως το 2025, μέχρι να εντοπιστούν ανομαλίες μέσα σε εισαγωγικά στα πιστοποιητικά του σε τακτικό έλεγχο. Τι δεν είχε, δεν είχε πάει σε σχολή με simulator, είχε μάθει. Έχω επιχειρήσει κι εγώ με simulation να απογειώσω και να προσγειώσω. Όχι, μέσα τον κόρφο του ο Δημήτρης Δάφης. Το κατάφερα, Δημήτρη, μια χαρά, ναι.
1: Συνέχισε.
0: Λίγο την κυλίτσα πήρα από κάτω, λίγο οι ρόδες φύγανε. Ο πιλότος συνελήφθη την 1η Ιουνίου. Γιατί εγώ τώρα το συμπαθώ αυτόν. Τι έχω πάθει? Επειδή 17 χρόνια απέκτησε μια εμπειρία, παιδιά. Και τι έγινε που δεν έχει πτυχίο? Σε χειρουργό. Ναι, τώρα μου πεις ένας χειρουργός να χειρουργήσει. Αλλά τέλος πάντων. Ο πιλότος. Το έχουμε εμείς ζητήσει σε υπουργό εδώ πέρα. Έτσι. Ο πιλότος συνελήφθη την 1η Ιουνίου του 2026. Είχε 27 ετή καριέρα στην Air Canada. Από το 2009 είχε προαχθεί σε κυβερνήτη, χωρίς, σύμφωνα με την αστυνομία, να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια ATPLA. Μήπως μου είχε άδεια, απλά δεν ήταν μια πιστοποίηση, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος είχε πετάξει και Boeing 767 και 777 και 787. Έμπαινες εσύ σε αυτόν, αν πετούσε? Εγώ έμπαινα. Βέβαια. Αφού έχει πετάξει τρία Boeing διαφορετικά και πετάει επί 17 χρόνια. Η Air Canada υποστηρίζει ότι η ασφάλεια δεν διακυβεύτηκε, επειδή οι πιλότοι περνούν επαναληπτική εκπαίδευση κάθε 6 μήνες και έλεγχο πτήσης κάθε χρόνο. Στις επαναληπτικές εξετάσεις, Δημήτρη, έπαιρνε άριστα. Μπορεί να μην είχε πτυχίο. Αλλά ο Wall αντιμετωπίζει 7 ποινικές κατηγορίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 29 Ιουνίου του 2026. Εγώ αν ήμουν, δεν ξέρω, δικαστής, θα τον οθώνα.

Λοιπόν, ακούτε Voice 102,5, το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10, Επιστήμη Μινάζη στο μικρόφωνο, Δημήτρη Τάφης φροντίζει τον ήχο και έχουμε release Athens και στις 27 Ιουνίου υποδέχεται τους Pet Shop Boys στην Πλατεία Νερού, 4 χρόνια μετά το απίστευτο live στον ίδιο χώρο. Επιστρέφουν στην Αθήνα με ένα ακόμα μεγαλύτερο show γεμάτο επιτυχίες και εντυπωσιακή παραγωγή. Εννοείται ότι θα είστε εκεί. Αν θέλετε επιπλέον πληροφορίες, μπαίνετε στο releaseathens.gr. Επίσης έχουμε Chris Isaac το Σάββατο, μεθαύριο θα ανέβω και εγώ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια και μοναδική ατμόσφαιρα, άχαστο και αυτό. Εισιτήρια επίσης στο releaseathens.gr. Τι πλούσιο καλοκαίρι είναι αυτό, τι πλούσιος Ιούνιος είναι αυτός, δεν έχουμε παράπονο.

Λοιπόν, το τσεκάρω εδώ λίγο στην Athens Voice το πρόγραμμα της Επιδαύρου για το καλοκαίρι του 2026. Κινείται εκεί στον κλασικό άξονα του αρχαίου δράματος, αλλά με αρκετές σκηνοθετικές αναγνώσεις που επιχειρούν να ξανασυστήσουν τα έργα στο σημερινό κοινό. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτική σε αυτές τις νέες μοντέρνες αναγνώσεις, αλλά κάποιες από αυτές με έχουν συνεπάρει και έχουν χαραχτεί και στη μνήμη μου, κάποιες άλλες όχι. Αν έχετε ημερολόγιο μπροστά σας, σημειώστε 20 Ιουνίου Μίδια του Λίτζη και Ρουμπίνη, 3 και 4 Ιουλίου Πέρσες του Εσχύλου, 17 και 18 Ιουλίου Άλκηστης του Ευρυπίδη, στη σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, 24 και 25 Ιουλίου Ειρήνη, μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, στη σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου Τροάδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, 7 και 8 Αυγούστου Αντιγόνη, σε σκηνοθεσία Άλαν Λουσιέν Όουεν, αν το λέω σωστά το σκανδιναμικό, 21 και 22 Αυγούστου Λύση Στράτη του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέ και αγαπημένος φίλος διευθυντής του Κουθουβουέ, και 28 και 29 Αυγούστου Ιων του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Λοιπόν, να έχετε όρεξη, χρήματα, να είστε και εκεί κοντά, Πελοπόννησο ή και ακόμα και Αθήνα, να κατεβαίνετε στην Επίδαυρο. Εγώ έχω πάρει και το σχετικό καρεκλάκι. Το μόνο αρνητικό, το συζητούσαμε χθες και με κάτι φίλους, είναι ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πυρώνει, παιδί μου, η πέτρα της Επιδαύρου και δεν προλαβαίνει να δροσίσει μέχρι το βράδυ που έρχεται η παράσταση. Οπότε, ανεμιστηράκι, βεντάλια, παίζει πάρα πολύ βεντάλια τον τελευταίο καιρό. Μπορεί να ενοχλεί και τους ηθοποιούς αυτό. Θα ρωτήσω και ναι, η πολύ βεντάλια στο κοινό. Είναι κλιματική κρίση, παιδιά, έχει φέρει πολλά νέα πράγματα, νέες συνθήκες που πρέπει να συνηθίσουμε. Και το κοινό, ακόμα και οι ηθοποιοί. I met you, I dream, madame. The night I landed at Paris. The night was long and you were young. You had the whole world in your hand.

παράληψής μου της παρέλειψα τις βάκχες στις 11 Ιουλίου και ευχαριστώ την φίλη Κροάτια Φούλη που μου το υπενθύμησε. Λοιπόν, έχω γελάσει πάρα πολύ και εγώ και ο Δημήτρης ο Ντάφης εδώ με το σχόλιο του Βασίλη που λέει πρόλαβα παραστάσεις στην Επίδαυρο που κάπνιζες και έσβηνες το τσιγάρο πάνω στον ταμάρι. Το είχα κάνει και εγώ, κανένα σέβας. Τι έχουμε ζήσει, ρε παιδιά. Πέρασαν τα χρόνια όμως, κάπως συμμορφωθήκαμε. Λοιπόν, πρέπει να συμμορφωθώ και εγώ εδώ με τους κανόνες της εκπομπής και να την ολοκληρώσω. Το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10 θα πρέπει να ρίξει αυλαία εδώ. Έρχεται ο Γιάννης Νένες, αν δεν είναι ήδη εδώ, είναι ήδη, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε κοντά μου από τις 8 μέχρι και αυτήν την ώρα. Θα είμαι και αύριο Παρασκευή στις 8 και ελπίζω να μην λείπει κανείς. Γεια σας.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Φλέγεται και πάλι μέσα σε Ανατολή. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε Ιρανικό έδαφος. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη πανδρομένο αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στον Μπαχρέιν, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του συνεδρίας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου μετέβει στην Τρίπολη για τη δεύτερη συνεδρίαση κοινής Ελληνολιβικής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον οικοδομητικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την τηλεφωνία της 54χρονης και του γιου της στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχάντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ενώ ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου απόψε στις 10 με τον αγώνα Μεξικού Νότιας Αφρικής. Καιρός ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προς το απόγευμα, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
2: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Voice 103,5.

Διάλογος σε εστιατόριο. Πελάτης: μου ψήνετε λίγο ακόμα το κοτόπουλο. Σερβιτόρος: γιατί, υπάρχει πρόβλημα? Πελάτης: μου τρώει τις πατάτες. Αυτή είναι μία μόνο από τα, ένα μόνο από τα topics, ας το πούμε έτσι, της Σταυλούλας Παναγιωτάκη στη στήλη της Info Diet, στην καινούργια Athens Voice που μόλις κυκλοφόρησε φρέσκια φρέσκια, και μπορείτε να τη βρείτε στα γνωστά σημεία που ψάχνετε την Athens Voice ή βέβαια και online. Επίσης, στο τεύχος αυτό υπάρχει αφιέρωμα στη Μικρή Επίδαυρο με ωραίες συνεντεύξεις Μιχαήλ Μαρμαρινού και επίσης συνέντευξη με τον πιο ίσως cult Έλληνα σκηνοθέτη σε μια συνέντευξη αναδρομή στην καριέρα του Γιώργου Δήμου, τον Νίκο Ζερβό μιλάμε, βέβαια, που έχει γνωρίσει όλες τις cult φάτσες του ελληνικού κινηματογράφου. Καλή σας μέρα, 9 λεπτά μετά τις 10 είναι ο Voice στους 102,5 και ο Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο από τώρα και μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Πέμπτη σήμερα, Μουντιάλ, ξεκινάει, καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους, επιτέλους ο καινούργιος Spielberg που ασχολείται με εξωγήινους, και όταν ο Spielberg ασχολείται με εξωγήινους πάντα δίνει ένα πολύ ωραίο αφήγημα, έχει μια ωραία ιστορία. Σκηνοθετικά είναι λίγο αφελή αυτά που κάνει, αλλά είναι ένα μεγάλο παιδί, παραμένει ένα μεγάλο παιδί. Επίσης, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, 698-505-1025, αυτό είναι το Viber, ή βέβαια στο live24.gr ή στο voice1025.gr. Μας ακούτε ζωντανά, στέλνετε μηνύματα, και για να ξεκινήσουμε, Δημήτρη Ντάφη στην κονσόλα, για να ξεκινήσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι, χτες έφτασε στα χέρια μου, Such a Lovely Day, είναι το νέο τραγούδι του παραγωγού και DJ Starwalk, ωραίο οργανικό chill out το ονομάζουν, new soul, όλες αυτές οι ωραίες λέξεις για να εκφράσεις τι, μια παθιασμένη ερμηνεία της αγαπημένης μας της Sugar Spank.

0: Εν τω μεταξύ, εδώ στην Athens Voice και στον Voice 102,5 μας έχει πιάσει μια λύσα, ένα κέφι, μια ντανιά και το έχουμε ρίξει στα πάρτι. Και έχουμε λοιπόν Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ στην Κυψέλη, όπου μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5. Σας περιμένουμε στο Cultivos Coffee, είναι στην οδό Ζακύνθου 4 στην Κυψέλη, όπως είπαμε, με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις, γιατί 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 7.30 Dan κατά τη διάρκεια του πάρτι. Μπείτε τώρα στο voice1025.gr και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Αλλιώς δεν έχει δώρα. Σάββατο 13 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα στο Cultivos Coffee, Ζακύνθου 4, στα Ντέξη, αγαπημένη μας Deer Island, από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και την ενέργεια της προτέργεια. Γιατί κάποια απογεύματα δεν θέλουν απλώς καφέ, θέλουν παρέα, θέλουν μουσική, θέλουν ραδιόφωνο που βγαίνει στο δρόμο με δώρα και εκπλήξεις. Μέχρι να μαζέψουμε τις κονσόλες και τα καλώδια από την Κυψέλη, έρχεται η 5η 18 Ιουνίου και ξανά μανά οι ηρωικοί μας ηχολήπτες τρέχουν να στήσουν το επόμενο πάρτι, το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης, που διοργανώνει η Athens Voice αυτή τη φορά και σας καλεί να είστε εκεί. 5η 18 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, χορός, καλοκαιρινή διάθεση και μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σας περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Porto Heli, με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δωροεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε στο athensvoice.gr, Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της προτέργεια.
1: 1, 2, 3.

Εγώ ξέρω και κόσμο που με κομψότητα θα διαφορήσει για το Μουντιάλ και θα τραβήξει κατά την ταράτσα του Onassis Ρέντι, του νέου κτηρίου της στέγης στο Ρέντι, και η οποία ταράτσα έχει μετατραπεί σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη και τη βιομηχανική περιοχή του Ρέντι. Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, λοιπόν, ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Τίλντα Σουίντον, η οποία, το οποίο προβάλλεται παράλληλα με την έκθεση Tilda Swinton Ongoing που ξεκίνησε στις 17 Μαΐου. Εκεί λοιπόν θα δούμε 6 ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες προλογίζουν μικρού μήκους ταινίες που έχει επιλέξει η ίδια η Tilda Swinton, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα σε αυτό που θέλει να προβάλλει η έκθεση, όλο αυτό το image της Tilda που έχει απογειωθεί από σκηνοθέτες και σχεδιαστές. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται η ανατρεπτική αυτή ηθοποιός, με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση. Από το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch, όπου υποδίεται μια υπέροχη βαμπυρέλα με το σύντροφό της, στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο Καραβάτζο, αγνώριστη και πάναγνη ακόμα τότε η Τίλντα, με μακρύ μαλλί, σε σκηνοθεσία βέβαια Derek Jarman, και πολλές ακόμη ταινίες που μας ανοίγουν την όρεξη για θερινό σινεμά. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Πρωί-πρωί λοιπόν οι New York Times έφτασαν στο mail μου και βλέπω ένα ενθουσιώδες εισαγωγικό άρθρο για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Η σέντρα δίνεται στην πόλη του Μεξικού, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική. Αλλά όλα δείχνουν ότι μας περιμένει περισσότερο από ένας μήνας γεμάτος συγκινήσεις, εκπλήξεις, δράματα. Έχουμε να λέμε και να βλέπουμε. Το αντίθετο, να βλέπουμε και να λέμε. Οι Times επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο κύπελο διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα. Για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 ομάδες. Οι διοργανώτριες χώρες είναι τρεις, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς, και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που μία από τις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση βρίσκεται σε ενεργή πολεμική σύγκρουση με χώρα που συμμετέχει στο τουρνουά, Ηνωμένες Πολιτείες με Ιράν. Ο απεσταλμένος στο New York Times στο Μεξικό παρατηρεί ότι παρά την πρεμιέρα της διοργάνωσης εκεί, η ατμόσφαιρα δεν θυμίζει εκείνο το κλασικό ξέφρενο κλίμα του Μουντιάλ που βλέπαμε τις άλλες χρονιές. Το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης, ειδικά οι knockout αγώνες, λέει, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν και τη μεγαλύτερη αγορά που θέλει να κατακτήσει η FIFA, παρά το όνομά της. Αυτό που κάνει το Μουντιάλ μοναδικό, γράφουν οι Times, είναι η άνθρωποι του, οι δημοσιογράφοι που περιγράφουν ως μία από τις πιο όμορφες εικόνες τα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, όπου φίλαθλοι από διάφορες γωνιές του κόσμου συναντιούνται, ανταλλάσσουν φανέλες, τραγούδια, ιστορίες, δημιουργούν μια σπάνια αίσθηση παγκόσμιας συνύπαρξης, μέχρι να κατεβάσουν καμιά δωδεκάδα μπύρες και να αρχίσουν να πλακώνονται, φαντάζομαι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, πολλά βλέμματα στρέφονται στο Λιονέλ Μέση και στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πιθανότατα ζουν το τελευταίο τους Μουντιάλ και θα του δώσουν να καταλάβει από θέαμα, υποθέτω. Το ίδιο ισχύει και για τον Λούκα Μόντριτς με την Κροατία. Από τη νέα γενιά έχουμε ένα 18χρονο, τον Λαμίν Γιαμάλ της Ισπανίας, που θεωρείται από πολλούς το επόμενο μεγάλο αστέρι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η πολιτική βέβαια παραμένει παρούσα. Οι Times αναφέρονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φίλαθλοι ορισμένων χωρών λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί η περίπτωση του Ιράν και έχει δημιουργήσει και αίσθηση η ιστορία ενός διαιτητή από τη Σομαλία, ο οποίος έφτασε στο Μαϊάμι, κρατήθηκε επί ώρες από τις αμερικανικές αρχές και τελικά δεν του επιτράπει η είσοδο στην χώρα. Φοβάται ο Τραμπ. Όσο για τα φαβορί, οι αναλυτές στο New York Times βλέπουν τη Γαλλία και την Ισπανία ως τις πιο ισχυρές υποψήφιες για τον τελικό. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ να πω ότι το χθεσινό τεύχος του Charlie Hebdo, του γνωστού γαλλικού περιοδικού με κόμιξ και καυστική σάτιρα, είχε για εξώφυλλο Γάλλους φίλαθλους να πανηγυρίζουν με τη γνωστή φυσιογνωμία Ούγκανου και να κρατάνε όρθιο ψηλά στα χέρια τους ένα χρυσό κύπελο, το οποίο ήταν φτιαγμένο από ένα γυμνό μωρό, και έλεγε Γαλλία πρωταθλήτρια στην παιδεραστία. Γιατί αυτή την εποχή στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί πολύ με τα εγκλήματα παιδεραστών που συμβαίνουν όλο και πιο συχνά, και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα εδώ που τα λέμε. Κλείνει παρένθεση. Η Σενεγάλη, το Εκουαδόρ και η Νορβηγία του Έλιν Χάλαντ συγκαταλέγονται στις ομάδες που θα μπορούσαν να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη, λένε αυτοί που ξέρουν. Και αν υπάρχει και ένας αγώνας που περιμένουν με ανυπομονησία οι δημοσιογράφοι των Times, αυτός είναι Βραζιλία-Σκωτία στο Μαϊάμι. Γιατί από ότι μια Βραζιλιάνη με τα κίτρινα είναι πάρα πολύ εκδηλωτική και κεφάτη και όλο αυτό το πανηγύρι, και από την άλλη οι Σκοτσέζοι με τις μπλε φανέλες, αυτοί έχουν όμως τη φήμη των πιο κεφάτων φιλάθλων του κόσμου, οι Σκοτσέζοι. Ένα παιχνίδι που μοιάζει να συμπυκνώνει όλη τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου. Θα τα δούμε.

Και ενώ οι Γάλλοι είναι στα κάγκελα με τα εγκλήματα παιδεραστίας που συμβαίνουν όλο και περισσότερο εκεί και όχι μόνο εκεί εδώ που τα λέμε, έχουμε πάρει και μηνύματα δικά σας που λέτε φυλακή, ισόβια και ευνοχισμός σε αυτούς που κάνουν τέτοια εγκλήματα. Από την άλλη έχουμε και το Belfast που φλέγεται. Προχτές ξεκίνησε μια φοβερή νύχτα με βία αντιμεταναστευτικά επεισόδια. Όλα ξεκίνησαν στις 9 Ιουνίου όταν ένας 30χρονος Σουδανός πρόσφυγας επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν Βρετανό υπήκο προσπαθώντας να τον δολοφονήσει, να τον αποκεφαλίσει για την ακρίβεια. Πολύ σκληρό το βίντεο. Τον έσωσαν τον άνθρωπο διάφοροι περαστικοί που επιτέθηκαν στον υποψήφιο δολοφόνο και μέσα σε λίγες ώρες η οργή που ξεκίνησε από το βίντεο που φάνηκε στα κοινωνικά δίκτυα ξέσπασε μια μεγάλη οργή που μετατράπηκε σε τεράστιες αντιμεταναστευτικές και ανοιχτά ρατσιστικές ταραχές. Ομάδες κουκουλοφόρων επιτέθηκαν σε σπίτια, αυτοκίνητα, καταστήματα που ανήκαν ή θεωρήθηκε ότι ανήκαν σε μετανάστες. Οικογένειες από το Σουδάν, τη Ρουμανία, την Ιγυρία και άλλες χώρες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ σημειώθηκαν και εμπρισμοί και συγκρούσεις με την αστυνομία. Τα επεισόδια δείχνουν πως η αντιμεταναστευτική οργή μπορεί να κλιμακωθεί πολύ γρήγορα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλίμονο, και την παρέμβαση όμως ακροδεξιών προσωπικότητων. Να τι έγινε, ο Τόμι Ρόμπινσον είναι μία από τις πιο γνωστές φιγούρες της βρετανικής ακροδεξιάς. Κάλεσε σε διαδηλώσεις μέσα από τα social media με δημόσια στήριξη από τον Elon Musk, αν σας έλειψε. Η εξέλιξη λοιπόν αναζωπυρώνει αυτή τη συζήτηση για το πώς ψηφιακά δίκτυα και πολιτικές προσωπικότητες μπορούν να μετατρέψουν ένα μεμονωμένο έγκλημα σε ευρύτερη στοχοποίηση μεταναστευτικών κοινοτήτων. Η κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας, ακόμα και η οικογένεια του ίδιου του θύματος, καταδίκασαν τις επιθέσεις, κάλεσαν σε αυτοσυγκράτηση, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για ένα έγκλημα ανήκει στο δράστη και όχι σε ολόκληρες κοινότητες μεταναστών. Πάντως η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Υπάρχουν οι αρχές ανησυχούν για τη διάδοση φημών και εμπριστικού περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα και όλοι είναι alert για το αν θα συνεχίσουν αυτές οι ρατσιστικές επιθέσεις.

Είστε συναισθηματικά έτοιμοι για τη συναυλία του Nick Cave και των Bad Seeds? Οι συναυλίες του Nick απαιτούν συναισθηματική συμμετοχή. Είναι εμπειρίες κανονικές. Γι' αυτό και μην τους χάσετε την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, παρέα με τους εξαιρετικούς Baxter Dury και Anna von Haswolf. Όλες οι πληροφορίες στο releaseathens.gr. Επίσης, θυμάστε παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα? Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,9 Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους τόνισαν ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα της νέας αμερικανικής επίθεσης. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του συνεδρίας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές των υποψηφίων των ΕΠΑΛ. Σήμερα εξετάζονται σε ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεύτερη ημέρα διαδηλώσεων στο Μπέλφαστ εξαιτίας της επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον της αστυνομίας. Αρχή Μουντιάλ υποψινή με τον αγώνα Μεξικού Νότιας Αφρικής στις 10 το βράδυ. Καιρός ηλιοφάνεια αλλά και πρόσχερες νεφώσεις αργότερα σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Προτέργεια.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι,

0: εξυπηρετήσει.
1: Ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Voice 102,5.

Ωραίο κομμάτι από τα παλιά, τότε που έβγαιναν στα 90's τέτοιες τραγουδάρες από τους Groove Armada. Είναι 9 λεπτά μετά τις 11, ο Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο του Voice 102,5, 10 με 12 κάθε μέρα ένα πρωινό μασάζ για να πάει καλά η μέρα μας. Πέμπτη σήμερα και έχουμε καινούργιες ταινίες, το καινούργιο σας το βάλουμε σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε μόνο μία καινούργια ταινία και κατά τα άλλα υπέροχες κλασικές ταινίες σε επαναλήψεις, σε επανεκδόσεις. Η καινούργια ταινία είναι βεβαίως η ημέρα αποκάλυψης, την περιμένουμε, Disclosure Day, δεν έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Παρόλα αυτά, ο Steven Spielberg πιάνει ένα αγαπημένο του θέμα, τους εξωγήινους και πώς τους αντιμετωπίζουν οι γήινοι, όχι απαραίτητα με εφιαλτική διάθεση να έρχονται ή να είναι αυτές οι επισκέψεις. Η ιστορία είναι ένας πρώην hacker που εργάζεται για μη κυβερνητικό οργανισμό με αντικείμενο τη γνώση μυστικών δεκαετιών που αφαιρούν μυστικών δεκαετιών που αφορούν όλη την ανθρωπότητα, και η παρουσιάστρια του καιρού, η Emily Blunt είναι αυτή, σε ένα μικρό τηλεοπτικό σταθμό, δύο πρόσωπα που μπορούν να δείξουν, να αποδείξουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας στη γη και όχι μόνο στη γη και στο διάστημα. Ο Spielberg λοιπόν είχε ξεκινήσει αυτή την ιστορία με τους εξωγήινους με τις στενές επαφές τρίτου τύπου το 1977. Είχε πει την ανάγκη των ανθρώπων να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι σε αυτό το σύμπαν. Συνεχίστηκε με τον εξωγήινο και την έτσι πιο γλυκιά οικογενειακή πλευρά της υπόθεσης. Συνεχίστηκε με τον πόλεμο των κόσμων, όπου είχε πολύ δράση, θέαμα, αγωνία, και έρχεται τώρα αυτή η τριλογία, τετραλογία ίσως, να ολοκληρωθεί με την ημέρα αποκάλυψης, που έχει πολύ δράμα, πολύ θέαμα, suspense, και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες χρόνιες αδυναμίες του σκηνοθέτη, λέει ο Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κινηματογραφικός κριτικός της Athens Voice. Δηλαδή, τι αδυναμίες? Αχρία στο μελό, κάποιες βιαστικές λύσεις, μονοδιάστατοι χαρακτήρες, απλοϊκές ματιές. Πάντως η ταινία είναι ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά. Emily Blunt, Colin Firth, Josh O'Connor, ο οποίος λέει επιτέλους για πρώτη φορά παίζει χωρίς αυτόν το μόνιμο βλέμμα μηχανίας και απορίας που έχει πάντα.

Λάθος έκανα. Δεν έχουμε μόνο την ταινία του Spielberg και καινούργια ταινία. Έχουμε άλλες δύο καινούργιες ταινίες που βγαίνουν σήμερα. Το Ιερό Αγόρι, The Holy Boy, σε ένα χωριό της Ιταλίας φτάνει ένας καθηγητής γυμναστικής, ο οποίος ξεπερνάει μάλλον μια οικογενειακή τραγωδία. Είναι πολύ κοινικός ο τύπος, έτσι μοναχικός, και βλέπει ξαφνικά ότι οι κάτοικοι αυτού του χωριού είναι όλοι χαρούμενοι, ευγενικοί, πρόθυμοι να βοηθήσουν σε βαθμό αποπνικτικό, και κάτι περίεργο συμβαίνει πίσω από αυτό το καρφωμένο χαμόγελο ευτυχίας, σκοτεινό, μυστικό, πολλά διδάγματα στο story, είναι στα όρια του θρίλερ, θρησκευτικό θρίλερ για την ακρίβεια, γιατί υπάρχει ένα αγόρι, αυτό το ιερό αγόρι, που είναι ένα συνδυασμός άγγελου και διαβόλου, και από εκεί και πέρα ο καθηγητής προσπαθεί να βρει τι συμβαίνει και γιατί, τι θέλουν από αυτόν. Επίσης υπάρχει ο ξένος, ο Φρανσουά Οζόν, μεταφέρει με σεβασμό στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί. Γνήσιο γαλλικό σινεμά, ασπρόμαυρη φωτογραφία. Βρισκόμαστε στην αποικιοκρατική Αλγερία της δεκαετίας του 30, όπου ένας νεαρός οδηγείται σε μια πράξη παράλογης βίας και έρχεται και αντιμέτωπος με τις συνέπειές της. Ωραία ταινία, επίσης ότι πρέπει για θερινό, γιατί είναι και η γέφυρα μεταξύ της καινούργιας παραγωγής με τις παλιές αναφορές από τα 60's. I'd

Ωραία ταινία για να τη δείτε στην τελευταία προβολή αργά το βράδυ, να έχει πέσει το σκοτάδι κανονικά. Η άλλη, The Others, το Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ, 1945, New Jersey, μια βικτοριανή έπαυλη, μια μάνα, η Νικόλ Κίντμαν, και τα δύο παιδιά της, ένα σπίτι σκοτεινό, κεριά, κλειστές πόρτες, κλειδωμένες πόρτες, κατεβασμένες κουρτίνες, περίεργη ατμόσφαιρα, και στο σπίτι αυτό κάποια στιγμή τα δύο παιδιά διαπιστώνουν ότι ζουν και κάποιοι άλλοι. Μια σκοτεινή ταινία, εξαιρετική ταινία, η οποία επιβεβαίωσε και τον Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ, αλλά απέσπασε και 8 βραβεία Γκόγια, συμμετείχε στο διαγωνιστικό φεστιβάλ, στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας, και η Νικόλ Κίντμαν ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και για Μπάφτα, από τις καλύτερες ταινίες εκείνης της περίοδου, 2001. Έχουμε επίσης μια αποκλειστική ταινία που παίζεται στο Ριβιέρα, μια ωραία επανέκδοση, το Blow Up του Μικελάντζελο Αντωνιόνι, 1966. Είμαστε στο Swinging London, δεκαετία 60. Ένας επιτυχημένος φωτογράφος μόδας πιστεύει ότι έχει καταγράψει άθελά του ένα έγκλημα, ενώ γύρω του συμβαίνουν πολλά. Η έκρηξη της φωτογραφίας μόδας, η pop art, η νεανική κουλτούρα, η αμφιβολία για το τι είναι αληθινό και τι βλέπουν τα μάτια μας στις εικόνες. Πολύ ωραία ταινία, όπως στη Ριβιέρα έχουμε και με αφορμή το φετινό Pride τη Στρέλα, που θα προβληθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 παρα 10 το βράδυ. Η ταινία του Πάνου Κούτρα, η νεαρή τρανς γυναίκα και ένας πρώην κατάδικος που δημιουργούν μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα τρυφερό έτσι και ανατρεπτικό ορόσημο του ελληνικού queer cinema. Ωραία ταινία, δεν παίζεται και πολύ συχνά, να πάτε να τη δείτε, γιατί Pride.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακίνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέρια.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
0: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια, πληροφορίες, releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Φίλος ακροατής σχολιάζει τις ταινίες που παρουσιάζουμε. Αυτό με τη μόδα και το έγκλημα, λέει, μ' αρέσει. Μιλώντας για το Blow Up του Αντωνιόνι, Λονδίνο, δεκαετία 60, Swinging 60s, και ένας φωτογράφος που βλέπει, νομίζει ότι βλέπει μέσα από τις φωτογραφίες του, φωτογραφίζοντας ένα εξωτερικό χώρο, ένα έγκλημα. Αυτή η ταινία στάθηκε έμπνευση και για τα μάτια της Λόρα Μάρς αργότερα την επόμενη δεκαετία, του 70, με τη φοβερή Faye Dunaway να υποδύεται μία φωτογράφο μόδας που της αρέσει να φωτογραφίζει μοντέλα υπέροχα ντυμένα με μεγάλες τουαλέτες σε σκληρές εικόνες βίας και καταστροφής, αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, αυτοκίνητα που φλέγονται και όλα αυτά, και μέσα από τα μάτια της βλέπει φόνους. Επίσης συνεχίζει ο Κροατής, το Pride, λέει, τώρα είναι topic και πίστα για τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δεν είναι για όλους, είναι δύσκολη πίστα, δεν τα κατανοώ και όλα εύκολα, λέει, μου είναι δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι η στρέλα, ναι, απευθύνεται κυρίως σε queer κοινό ή τέλος πάντων σε κοινό που έχει και προς τα εκεί το βλέμμα του. Για άλλους είναι η ταινία που δεν έκανε ποτέ ο Αλμοδόβαρ και για άλλους είναι η ταινία που καθιέρωσε κατά κάποιο τρόπο τον Κούτρα σε φεστιβαλικό κοινό.

Να και άλλες δύο καινούργιες, όχι καινούργιες, καινούργιες επανεκδόσεις, ας το πούμε έτσι, που βγαίνουν σήμερα. Το Dr. Strangelove του 1964, πιο γνωστό στην Ελλάδα με τον τίτλο SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, κλασική ταινία Stanley Kubrick, καταπληκτικός Peter Sellers σε τριπλό ρόλο, τραγικά κομικά λάθη, παράνοια ενός Αμερικάνου στρατηγού που φέρνουν τον κόσμο ένα βήμα πριν τον πυρηνικό όλεθρο, καθαρή σάτυρα, μαύρη κωμωδία, είναι μία από τις πιο σημαντικές σάτυρες του 20ου αιώνα, είχε 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ και τον Peter Sellers να δίνει ρεσιτάλ κυριολεκτικά με καυστικό χιούμορ και πολιτική οξυδέργεια που έχει ταινία, σατυρίζοντας τον φόβο που είχε ανθίσει τότε πολύ στη δεκαετία του 60, το φόβο για πυρηνικό πόλεμο. Η άλλη ταινία είναι επίσης χαρακτηριστική για την εποχή της, είναι το «Σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες», ένας τίτλος που έμεινε και κλασικός, τον χρησιμοποιούμε και σε διάφορες περιστάσεις εκτός κινηματογράφου. Το «Sex, Lies and Videotape» γυρίστηκε το 1989 από τον 26χρονο τότε Steven Soderbergh, ήταν ο νεότερος σκηνοθέτης που κέρδισε βραβείο στο το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών το 89. Η ταινία είναι από αυτές τις σχεσικές που δείχνουν όλο αυτό το περίπλοκο ανάμεσα σε 4 ανθρώπους, 2 κορίτσια, 2 κοπέλες αδερφές και 2 άντρες, που αρχίζει μία σχέση ανάμεσα στους 4 και ο ένας από όλους αυτούς έχει ένα χόμπι, βιντεοσκοπεί γυναίκες, καθώς μιλούν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους, τις εμπειρίες και τις φαντασιώσεις τους. Ήταν η εποχή που άρχιζαν τα προσωπικά βίντεο να παίρνουν κεφάλι, να γίνονται ένα καινούριο χόμπι, γιατί είχε αρχίσει η βιντεοκασέτα, το βιντεοτέιπ μάλλον, το recorder, να γίνεται ένα πολύ χρήσιμο και φτηνό εργαλείο στα χέρια πολλών και έτσι άρχιζε και ο κινηματογράφος να αλλάζει, αλλά και οι σχέσεις και οι ήρωες στον κινηματογράφο. Αυτά από καινούργιες και παλιές ταινίες. Πάμε τραγουδάκι, Δημήτρη.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Γιάννης Νένε στο μικρόφωνο και στη μουσική. Δημήτρης Ντάφης στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι εδώ. Να έχετε ένα όμορφο δροσερό μεσημέρι. Γεια χαρά!

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Νεκροί είναι οι πλησαγνώμενοι Ινδοναυτικοί μετά τη χθεσινή επίθεση του Αμερικανικού στρατού εναντίον του πετρελαιοφόρου σε Τέμπελο με σημαία Παλάου στα νυχτά των ακτών του Ομάν. Νέοι βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα νότια του Ιράν με εντολή Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως θα βάλει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό Τορμούς. Σημαντική η σημερινή συνεδρία του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω έκρηξης ακρίβειας. Συνεδριάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ με τα μαθήματα κατεύθυνσης, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεύτερη μέρα διαδηλώσεων στο Μπέλφαστ εξαιτίας της επίθεσης με μαχαίρια από Σουδανό πρόσφυγα. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον της αστυνομίας. Αρχή Μουντιάλ απόψινή με τον αγώνα Μεξικού Νότιας Αφρικής στις 10 το βράδυ. Καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις αργότερα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Η ιστορία της εβδομάδας. Πώς ξεκίνησαν οι αγώνες αυτοκινήτου? Πάμε αρκετά πίσω στον προπροηγούμενο αιώνα για να δούμε και να εκτιμήσουμε ότι ο αγώνας Παρίσι-Ρουέν του 1894 προανήγγειλε την αυγή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αν και είχε προηγηθεί ο αγώνας του Greater Manchester το 1867, εν τούτης ένας αγώνας του 1894 στη Βόρεια Γαλλία περιγράφεται συχνά ως ο πρώτος αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού με κινητήρα στον κόσμο. Ο αγώνας Παρίσι-Ρουέν, του οποίου προηγήθηκαν 4 μέρες εκθέσεων οχημάτων, αν και προκριματικοί διαγωνισμοί, δημιούργησε σίγουρα περισσότερο ενθουσιασμό. Ως το δραστικό επίκεντρο μιας καλά χρηματοδοτούμενης εκδήλωσης που είχε σχεδιαστεί για να τονώσει το ενδιαφέρον για την αυτοκινητοβιομηχανία, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο αγώνας Παρίσι-Ρουέν θεωρείται ευρέως εκείνος που προανήγγειλε την άφιξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι ενδιαφέρον ότι ο πρώτος οδηγός που πέρασε τη γραμμή τερματισμού ήταν ο πρωτοπόρος της αυτοκίνησης, Ζιλ Αλμπέρτ Ντεντιόν, αλλά αποκλείστηκε επειδή το ατμοκίνητο αυτοκίνητό του χρειαζόταν να έχει μαζί τον θερμαστή, ώστε να τροφοδοτεί με καύσιμη ύλη τον ατμοκινητήρα. Αντίθετα, η νίκη αποδόθηκε στο πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, ένα πεζό που οδηγούσε ο Άλμπερτ Λεμέτρ.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για 2 άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι απεριόριστες δυνατότητες.
0: Voice 102,5.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες που μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και είναι εκπομπή της Gen Z, παιδιά. Για όσους δεν το ξέρουν και δεν μας έχουν ξανακούσει, καθημερινά 12 με 2. Τι έλεγα? Ναι, η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Και να φανταστείτε ότι έχω πάρει καφέ πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ναι, για να μην το πάθει αυτό.
0: Σήμερα έχει γίνει όλο λάθος.
1: Με τον Θάνο Ψηλίδη
0: και την Λαμπρινή Τρούγκου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάρα πολύ μεγάλη και με γεμάτη ενέργεια καλημέρα. Εδώ τους έχω τρελάνει, μου λένε ηρέμησε λίγο. Τους λέω αυτή την ενέργεια θέλουμε να μεταδώσουμε. Τι να ηρεμήσω. Είμαστε εδώ να σας πούμε πάρα πολλά νέα και ωραία. Και πριν απ' όλα να πούμε τα χρόνια μας πολλά. Θες να κάνεις μαντεψιά? Ποιος γιορτάζει?
0: Γιορτάζει ένας φίλος μου.
1: Μια πληροφορία που δεν χρειαζόταν οι ακροατές μας, αλλά ποιο.
0: Μαντεψιά γενικό κοινό δεν ξέρω. Δεν
1: γενικό,
0: ξέρω
1: είναι και λίγο δύσκολο. Τι του ρωτάω κι εγώ. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Βαρθολομέ, Βαρνάβα, Λουκά, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριος και Ζαφύρης.
0: Οκ, okay, χρόνια πολλά σε όλους σας.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στους γενέθλια. Στους γενέθλια. Στους έχουν γενέθλια. Έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Αλλά spoiler alert, θα σας πούμε ότι μάλλον δεν θα έχουμε τον ίδιο τις επόμενες δύο μέρες. Έχουμε ηλιοφάνεια. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, ικανοποιητική ποιότητα αέρα.
0: Πάρα πολύ καλός αέρας. Αν δεν φοράς αντιλιακό όμως και είσαι έξω, θα έχεις σίγουρα πρόβλημα.
1: Αντιλιακό όλοι, παιδιά.

0: πάμε ρε παιδιά. Ξεκινάει. Βασικά αυτό θα έπρεπε να πάρει τη σκυτάλη και να σας το πει ο Θάνος.
1: Αλλά σήμερα για αλλαγή το κάνει Λαμπρινή, παιδιά.
0: Ναι, γιατί ξεκινάει το κύπελο.
1: Το παγκόσμιο κύπελο.
0: Το παγκόσμιο κύπελο. Ξεκινάνε οι αγώνες από σήμερα. Και υπάρχουν διάφορες αλλαγές σε αυτό. Βέβαια δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να σας πούμε. Αλλά θα σας αναφέρουμε έτσι κάποια highlights στην πορεία της εκπομπής που μας φαίνονται μας ενδιαφέροντα. Εν τω μεταξύ, στο πνεύμα του αθλητισμού, έβλεπα σήμερα το πρωί που σκρόλαρα με τον καφέ μου, γιατί αυτό κάνω, θα σας το πω την αλήθεια.
1: Δηλώνει ένοχη σε αυτό.
0: Δηλώνω ένοχη. Έβλεπα αυτούς που λέει γράφανε με καλημέρα, γιατί έχω ήδη κάνει 10.000 βήματα το πρωί.
1: Συγγνώμη, τι ώρα το είδες αυτό?
0: Σήμερα, εντάξει, κάποιος το ανέβασε, όχι το έκανε τώρα. Ότι και καλά για αυτόν η μέρα είναι καλή, καλημέρα, επειδή το πρωί έχει συμπληρώσει ήδη τα 10.000 βήματα. Έχουμε ξανασυζητήσει για τα βήματα και σας έχουμε πει ότι αυτό είναι ένα σκαμ, δηλαδή δεν είναι αλήθεια. Και ερχόμαστε με κάτι καινούριο εδώ να σας πούμε, ότι στο πλαίσιο αυτού όμως, κινέζικη εταιρεία προσφέρει μπόνους 130% στους εργαζομένους που τρέχουν 10 χιλιόμετρα το μήνα.
1: Αυτό είναι ακραίο. Θα πρέπει να το κάνουν όλες οι εταιρείες αυτό και θα είναι όλοι super fit.
0: Ναι, αλλά κάπως εγώ δεν καταλαβαίνω τις προθέσεις της εταιρείας.
1: Τίποτα, σου δίνει και καλά ένα motivation, ένα κίνητρο το οποίο σου λέει ότι άμα είσαι fit, που κάνει καλό στην υγεία τη δική σου, θα ανταμυφθείς και από την εταιρεία. Δεν έχει κάποιο εργασιακό κίνητρο.
0: Και άμα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι πιο πολύ της κουλτούρας της εταιρείας.
0: Για να πάρουν αυτό το bonus. Κουράζονται τόσο πολύ που μετά δεν είναι παραγωγικοί, τότε τι γίνεται στην εταιρεία αυτή?
1: Εκεί πέρα λειτουργεί λίγο αντίστροφα, αλλά δεν νομίζω ότι θέλει.
0: Δηλαδή, άμα σηκώνται να συμπληρώσουν το πρωί τα χιλιόμετρα, μετά το βράδυ πάλι τα υπόλοιπα χιλιόμετρα.
1: Δεν το βλέπουν σαν δουλειά γι' αυτό.
0: Ναι, να το βλέπουν και σου λέει, εντάξει, με συμφέρει. Καλύτερα να παίρνω τον πόνους από εκεί παρά να δουλεύω περισσότερο.
2: Με ενδιαφέρει ότι

0: Ερχόμαστε εδώ πέρα με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το αγαπημένο μας, με τα αγαπημένα μας βασικά, Lego.
1: Πάλι οποία... σε εργασιακό περιβάλλον όμως πάμε.
0: Σε εργασιακό περιβάλλον. Τώρα, αυτό που θα πούμε είναι με αφορμή ότι η Lego έβγαλε το μεγαλύτερο κομμάτι της ever που έχει βγάλει, το οποίο είναι μια Σαγράδα Φαμίλια σε μινιατούρα, το οποίο κοστίζει όμως $800.
1: $800 για ένα Lego. Ένα λεπτό να σκεφτώ πόσα ρούχα μπορώ να αγοράσω.
0: Ξέρεις πόσους φανατικούς έχει όμως η Lego. Και πάμε τώρα στην κανονική μας είδηση, η οποία είναι είδηση. Ένα γεγονός το οποίο είχε συμβεί πιο παλιά, μεταξύ 1979 και 1981, όπου η Lego στους εργαζόμενους της σε ένα εργοστάσιο στη Γερμανία, όσοι είχαν 25 χρόνια προϋπηρεσία στην Lego, τους έδωσε ένα χρυσό τουβλάκι Lego 14 καρατίων 2x4.
1: Σήμερα έχουμε δώσει όλες τις ιδέες στους εργοδότες. Τους ακροατές εργοδότες που υπάρχουν εδώ για το πώς να επιβραβεύσουν τους εργαζομένους τους και να τους κάνουν πιο παραγωγικούς. Αν δεν είναι αυτά λύση, παιδιά, τότε τι είναι? Και στο πλαίσιο αυτό, ή και όχι στο πλαίσιο αυτό, εμείς έχουμε να προτείνουμε ένα άλλο δώρο για τους ακροατές μας, γιατί σε λίγες μόνο ημέρες ο Chris Isaac θα βρεθεί στη σκηνή του Λυκαβητού. Ένα μοναδικό live γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, αναμνήσεις και ατμόσφαιρα που μόνο εκείνος μπορεί να δημιουργήσει. Σάββατο 13 Ιουνίου με την υποστήριξη του Release Athens Festival.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά γεμάτη μουσική και ατμόσφαιρα κάτω από την Ακρόπολη, τότε κλείσε διαδρομή μέσω FreeNow, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί αύριο 12 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ δίνει συναυλία στο προάβλιο του μουσείου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Φτάσε στην ώρα σου λοιπόν με το FreeNow. Και αν θες κάτι πιο δημιουργικό και οπτικά εντυπωσιακό, τότε κλείσε διαδρομή μέσω FreeNow, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Αθήνα Κέντρο. Γιατί το Athens Photo Festival 2026 πραγματοποιείται από σήμερα 11 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη, φιλοξενώντας φωτογράφους από Ελλάδα και εξωτερικό. Εκθέσεις, installations και σύγχρονες φωτογραφικές αφηγήσεις μετατρέπουν το φεστιβάλ σε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την εικόνα και τη σύγχρονη τέχνη. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και χωρίς να κάθεσαι να περιμένεις, αφού μπορείς να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το FreeNow App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. People have
1: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Να πούμε εδώ πέρα ότι έχουμε γενικώς πάρα μα πάρα πολλές. Συγγνώμη.
1: Λαμπρινό με ενοχλούσε όταν μίλαγα.
2: Του έδειξα κάτι για να μην κάνει ένα λάθος.
0: Για να μην κάνω λάθος, παιδιά. Που θα το έκανα, αλλά τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων. Προσέχω για να έχω εδώ μέσα.
0: Προσέχει για να έχει. Λοιπόν, πίσω στο θέμα μας τώρα. Γενικώς, όταν παίρνει κάποια χώρα το Μουντιάλ, αυτό έρχεται με πάρα πολλά έξτρα ωφέλη για όλους τους ανθρώπους της χώρας, αλλά και για την ίδια τη χώρα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί έχουμε βρει εδώ πέρα κάποια πολύ hot θεματάκια τα οποία επηρεάζονται από τη νίκη μιας χώρας στο παγκόσμιο κύπελο. Και το πρώτο από αυτό είναι ότι ανεβαίνουν αυξητικά και πάρα πολύ μάλιστα οι γεννήσεις μετά από 9 μήνες από όταν πήρε η κάθε χώρα το κύπελο.
2: Και καταλαβαίνετε γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Γιατί υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη χαρά, ρε παιδιά.
2: Χαίρεται, ο κόσμος ενώνεται εκεί πέρα και τα λοιπά, τις ημέρες του κυπέλου, όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει. Και προφανώς έτσι υπάρχουν και τα side effects.
0: Ακριβώς.
2: Και πάω εγώ στο επόμενο και να πω ότι μπορεί αυτό να συμβαίνει, αλλά στον αντίποδα η οικονομία λιγάκι, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται σε ένα μικρό βαθμό, γιατί ουσιαστικά ο κόσμος γίνεται λίγο πιο, δεν είναι τόσο παραγωγικός αυτές τις μέρες. Πηγαίνει στη δουλειά του και λέει γρήγορα να γυρίσει στο σπίτι να πάω να δω κύπελο. Οπότε η οικονομία λίγο πέφτουν οι ρυθμοί της, χτυπιέται σε ένα σημείο.
0: Ναι, αλλά από την άλλη η χαρά αυξάνεται τόσο πολύ, ειδικά των ανθρώπων που είναι εκεί πέρα και το ζουν και το νιώθουν και βλέπουν από την αρχή μέχρι το τέλος την ομάδα τους να κερδίζει το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι απίστευτο συνέστημα.
2: Ναι, και σε αυτό να προσθέσουμε ότι το μαγικό είναι ότι η οικονομία γενικά παίρνει μια. Οι άνθρωποι έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση όντας χαρούμενοι, και ότι παιδιά νιώθουν το ίδιο συνέστημα την ίδια στιγμή. Αυτό είναι φοβερό. Ένα τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων νιώθει έτσι αυτή την υπέρμετρη
0: χαρά. Την ίδια έκσταση.
2: Την ίδια έκσταση.

0: Πάρα πολλές φορές λοιπόν, παιδιά, πρέπει, χρειάζεται και εμείς να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να βάζουμε τον εαυτό μας σε μια θέση στην οποία μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα έτσι λίγο πιο σφαιρικά και να μην μπαίνουμε πολύ μέσα στα πράγματα. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί θέλω να μας υπενθυμίσω όλους πόσο σημαντικό είναι στα πλαίσια της φιλίας και της καλής φιλίας, της κολλητής φιλίας, να είμαστε πάντα εκεί για τον φίλο μας ή την φίλη μας, ο οποίος περνάει μια φάση η οποία του είναι, ρε παιδί μου, δύσκολη για τους δικούς του λόγους. Και εμείς χρειάζεται να είμαστε εκεί, ώστε να μπορεί να μας πει και να μας μοιραστεί αυτά που θέλει, ακόμα και αν είναι η 10η, η 12η, η 20η φορά, γιατί μάλλον το έχει και λίγο ανάγκη.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το λέμε, γιατί εγώ έστειλα χθες ένα meme στο Θάνο. Ένα αστείο meme, δηλαδή. Που λέει: ευχαριστώ πολύ τον φίλο που με άκουσε να του εξηγώ την ίδια κατάσταση 582 φορές, μέχρι τελικά να καταφέρω να την ξεπεράσω.
0: Ακριβώς.
1: Ένα meme που, αν το θέλετε να σας το στείλουμε, να το στείλετε κι εσείς αυτό το ευχαριστώ στους φίλους σας που σας έχουν ακούσει, γιατί σίγουρα και αυτοί μέσα τους λίγο κουράζονται, αλλά ταυτόχρονα όταν τελικά τελειώσει αυτή η συζήτηση, σκέφτεσαι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που τον βοήθησα, που έστω για ακόμη μια φορά τα είπαμε αυτά.
0: Και πολλές φορές, παιδιά, όντως μπορεί να χρειάζεται αρκετές φορές για κάποιον άνθρωπο και για εμάς τους ίδιους να συζητήσουμε κάτι, γιατί μας βασανίζει.
1: Μάλιστα. Κάτω από αυτό το μήνυμα έχει και μια ανάλυση που λέει ότι και μέχρι και στον οργανισμό παράγονται μια σειρά από ορμόνες. Από αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε ξανά και ξανά, μειώνεται η κορτιζόλη.
0: Αυξάνεται η οξυτοκίνη.
1: Ακριβώς. Με τέτοιες συζητήσεις, οι οποίες μας κάνουν να γελάμε, να διακομωδούμε μια τέτοια κατάσταση. Στηρίξτε αυτό το φίλο σας, ακόμη και αν αυτός ο τύπος, ο τοξικός, δεν είναι για αυτόν. Και αν θέλετε να το στηρίξετε ακόμη πιο πολύ, σας έχουμε να σας προτείνουμε και πού να πάτε. Γιατί η Athens Voice διοργανώνει το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Πάρα πολύ σύντομα. Έρχεται από την Athens Voice και σε καλεί, σας καλεί όλους και εσάς και τους φίλους σας να είστε εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, χορός, θα έχουμε πολύ καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά, όχι το πιο σημαντικό, αλλά ανάμεσα στα πολύ σημαντικά, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος διαγωνισμός με δώρα αξίας 6.000 ευρώ θα είναι.
0: 6.000 ευρώ, παιδιά.
1: Και σας περιμένουν όλους. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τρίμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη, με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Μια διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με προϊόν στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Καθώς και 2 δωρεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότους.
0: Εντάξει, τα δώρα είναι φοβερά.
1: Φοβερά δώρα. Αυτά είναι μόνο η αφορμή. Αν είναι στεναχωρημένο κάποιο φίλο σας, εκεί θα έκανε την τύχη του. Πάει τα ταξιδάκια του.
0: Εκεί να τον πάτε.
1: Εκεί να τον πάτε. Η κλήρωση θα γίνει στις 9. Για συμμετοχή, συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήστε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.

0: Plus 102,5, το soundtrack της πόλης. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τη μία και είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει με τον Θάνο Ψηλίδη
1: και την Λαμπρινή Τρογκού.
0: Και είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι βρήκαμε ποιος έχει τα γενέθλιά του τελικά σήμερα, πέρα από το φίλο του Θάνου και όλους αυτούς τους σπουδαίους εορτάζοντες που τους ευχηθήκαμε στην αρχή. Έχει τα γενέθλιά του ο Χιου Λόρι.
1: Χρόνια πολλά στο μάγκα μας.
0: Χρόνια πολλά, μάγκα. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, πολύ αγαπημένος. Έπαιδε στο Dr. House.
1: Μπράβο, ήταν ο πρωταγωνιστής, ιδιοφυής και κοινικός πρωταγωνιστής, ο Dr. House. Και έχει πει ο Dr. Λόρι στη ζωή του ότι. Στη ζωή, παιδιά, είναι καταστροφικό να περιμένεις μέχρι να είσαι έτοιμος, γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν είναι ποτέ έτοιμος να κάνει τίποτα. Τι μας λέει αυτό? Ότι δεν πρέπει να περιμένουμε και να λέμε «Α, τη Δευτέρα θα ξεκινήσω», «Α, τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσω», «Α, τη νέα χρονιά θα ξεκινήσω». Ξεκίνα σήμερα.
0: Ξεκίνα σήμερα. Εμείς δεν μπορούμε να βρούμε βέβαια πιο σωστή στιγμή για να υποδεχτούμε τώρα τον Παναγιώτη Μπρίμπο για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε πολύ σύντομα.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Νεκρινή τρεις αγνώμενοι Ινδοί ναυτικοί μετά τη χθεσινή επίθεση του Αμερικανικού στρατού εναντίον του πετρελαιοφόρου σε Τεμπέλιο με σημεία Παλάου στα νυχτά των ακτών του Ομάν. Νέοι βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως θα βάλει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Σημαντική σημερινή συνεδρία του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πορείας το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία. Από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Συνεδριάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές των υποψηφίων στα ΕΠΑΛ με τα μαθήματα, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Αρχή Μουντιάλη απόψινή με τον αγώνα Μεξικού Νότιας Αφρικής στις 10 το βράδυ. Καιρός ηλιοφάνεια αλλά και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings

0: Σε gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
4: Voice 102,5.

Ο νίνιος κατά ματά, μεν κουάρα παντάνια καμί. Αγγόλα γκολό η πούσα, ο νίνιος κατά ματά, μεν κουάρα παντάνια καμί.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και επιστρέψαμε. Είναι εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει με τη Λαμπρινή Τρούγκου.
1: Και τον Θάνο Ψηλίδη.
0: Και αυτό που θέλω να πω αμέσως σε όλους σας που μας ακούτε είναι ότι θέλω να κάνω μία κατακραυγή και να κράξω όλους τους ανθρώπους που συστήνονται με το υποκοριστικό τους όνομα. Το θεωρώ παντελώς, μα παντελώς αχρίαστο. Δηλαδή να γυρίσω εγώ και να πω, να γνωρίσω έναν άνθρωπο και να του πω χάρηκα, γεια σου, είμαι ο Θανούλης.
1: Αλλά δεν είναι άχρηστο. Εκτός από άχρηστο, είναι και αμήχανο, αστείο.
0: Αχρίαστο.
1: Ναι, είναι...
0: είναι αχρίαστο.
1: Και στην αρχή. Όταν...
0: Και περίεργο, ρε φίλε. Είναι όντως περίεργο να γυρίσεις και να πεις να συστηθείς με το υποκοριστικό σου. Γεια σου, είμαι η Λαμπρινούλα.
1: Η αλήθεια είναι πως στην αρχή, όταν το είχαμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν εδώ, γιατί τα μαζεύουμε από την καθημερινότητά μας και ερχόμαστε εδώ να μας σας το πούμε, περιμένουμε τη γνώμη σας γενικά και ποιος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί υποκοριστικά. Έχουμε Viber 698-505-1025 που μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Έχουμε και live chat voice1025.gr. Έχουμε και social media και εκεί τα δεχόμαστε και τα βλέπουμε και τώρα τα μηνύματα. Εδώ τα έχουμε μπροστά μας, αν θέλετε να μας στείλετε. Και περιμένουμε να μας πείτε ποιος μπορεί να λέει υποκοριστικά. Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά που το συναντήσαμε, απλά γελάσαμε και είπαμε να το συζητούσαμε.
0: Ναι, μας στέλνει εδώ πέρα η Σία. Ποιος λέει, βρε παιδιά, ποιος τα λέει, βρε παιδιά αυτά. Σία, να ξέρεις, τα λέει πάρα πολλοί κόσμος και τα ακούμε καθημερινά. Ναι. Και γι' αυτόν τον λόγο τα κράζουμε.
1: Είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ αστείο να συστήνεσαι έτσι. Άφησέ μας εμάς να σε πούμε με υποκοριστικό.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι κάτι το οποίο στο κολλάνε οι άλλοι στο όνομά σου. Δεν μπορείς να το κολλήσεις στον εαυτό σου.
1: Γιατί λέτε να το κάνουν αυτό? Πείτε μας, έχετε κάποια άποψη.

0: θα σ' είχα φίλο μου.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ να λαμβάνουμε τα μηνύματά σας κάθε μέρα, οπότε να μας στέλνετε και τις απαντήσεις σας και τις γνώμες σας, και όταν διαφωνείτε χαιρόμαστε, γιατί μαθαίνουμε και εμείς πράγματα από εσάς. Είμαστε και καινούργοι σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτή την περίπτωση πάω να στείλουμε εδώ χαιρετίσματα από ό,τι καταλαβαίνω από το ψευδώνυμο, όχι από το όνομα που έχει χρησιμοποιήσει, μάλλον Κωνσταντίνος. Και του στέλνουμε πάρα πολλά χαιρετίσματα. Μας ακούει από το Πανόραμα, που του έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Να στείλουμε φυσικά τα χαιρετίσματα μας στον Πρόδρομο, στη Χρυσή, στη Σία που έχουμε ανοίξει εδώ πολύ πολύ ωραία συζήτηση, στον Γιάννη, τη Σοφία.
2: Και όλους εσάς που μας ακούτε και δεν μας στέλνετε μήνυμα γιατί ντρέπεστε.
1: Δεν σας θυμώνουμε. Καθόλου δεν σας θυμώνουμε.
2: Ερχόμαστε όμως εδώ πέρα για να δώσουμε ένα μικρό τυράκι σε όλους τους λάτρες του σινεμά και του κινηματογράφου και των ωραίων ταινιών γενικά. Γιατί από τις 4 Ιουνίου έχουμε την επιστροφή του Αλμοδόβαρ στο παλιό καλό του σινεμά. Από το Σνόμπο. Τίτλος της νέας του ταινίας «Πικρές γιορτές» και ο διεθνής τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, συγκινητική, οικαστικά αλάνθαστη και δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Στην υπόθεση Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης και ταυτόχρονα στρίπερ, παιδιά. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της στη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια κυκλοφορεί στις 4 Ιουνίου στα σινεμά από το Σινόμπο, παιδιά.

0: Παιδιά, εδώ έδειχνα στο Θάνο τα νύχια μου που τα.
1: Με μια διστακτικότητα όμως.
0: Με μια διστακτικότητα λίγο. Και τα έδειχνα και σας τα λέω τώρα αυτά, γιατί δεν ξέρω. Εντάξει, έχουμε και κορίτσια στην παρέα και δεν μπορούμε τώρα να λέμε μόνο. Είπαμε και τόσο για κύπελο.
1: Και κάναμε κριτική νυχιών, παιδιά.
0: Ναι, και
1: βέβαια, η Λαμπρινή έχει πετύχει πολύ ωραία νύχια αυτή τη φορά.
0: Ναι, γιατί άλλες φορές δεν το έχω πετύχει.
1: Θα σου πω εγώ σαν ειδικός expert των νυχών.
0: Ακούστε τώρα. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τα μακριά νύχια. Με. Κορίτσια που έχουν κάτι νύχια που είναι γιγάντια και με σχέδια τα οποία αγγίζουν το άσχημο, πιστεύω εγώ.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: αυτό είναι προσωπικό, είναι υποκειμενικό ρε παιδί μου αυτό. Αλλά η αντικειμενικότητα στο πόσο χρήσιμο είναι να έχεις τέτοιο μεγάλο νύχι είναι κάτι το οποίο είναι fact.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: εσείς,
1: είναι χρήσιμο.
0: Εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε ότι είναι δύσχρηστα. Βέβαια, συνηθίζονται. Εγώ θέλω να κανονικοποιήσουμε το να πηγαίνουν οι άντρες σε νυχάδικα και να περιποιούνται τα άκρα τους. Γιατί πιστεύω ότι πραγματικά αυτό θα σώσει και θα δημιουργήσει οικογένειες, μη σας πω, με το να. Γιατί κοιτάμε πάρα πολύ τα άκρα των νυχιών των αντρών. Εντάξει, προφανώς αν θέλει κάποιος, αλλά εμείς δίνουμε πάρα πολύ effort και θυμάμαι και σκεφτόμουν προχθές που πριν την εκπομπή πήγα να κάνω τα νύχια μου. Πόσο πίστη έχουμε σε αυτό που σηκωνόμαστε 9 η ώρα το πρωί για να πάμε να τα φτιάξουμε.
1: Άμα είναι κάνεις κάτι για σένα, ρε παιδί μου, σίγουρα θα του δώσεις και μεράκι.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι σας μοιάζει πολύ παράλογο και κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, είναι και αυτά τα girl things.
1: Πάντως αυτό που λες για τα νύχια, και βασικά όχι για τα νύχια, για τα άκρα, είναι κάτι που όντως και οι γυναίκες και οι άντρες το παρατηρούν πάρα πολύ στο αντίθετο φύλλο. Και είναι κάτι το οποίο τους έλκει ή αντίθετα τους αποθεί.
0: Έχουμε συζητήσει τα χαρακτηριστικά που είναι ελκυστικά και μη, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα που κατατάσσεται σε αυτό. Οπότε
1: σίγουρα
0: αφήστε μας και μας να τα απολαύσουμε.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέρια.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα Προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Eris. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Έρευνες έχουν δείξει στην επιστήμη ότι τα εγκεφαλικά μας κύτταρα πλέον επιβεβαιωμένα δέχονται επιρροές από το πώς παρουσιάζουμε και το πώς σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οτιδήποτε σκέψη κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας, α, μπορώ να τα καταφέρω ή όχι, δεν μπορώ να τα καταφέρω ή έχω αυτοπεποίθηση ή δεν έχω αυτοπεποίθηση, επηρεάζουν στην πραγματικότητα το πώς αλληλεπιδρά ο εαυτός μας με τις καταστάσεις που βιώνουμε γύρω μας και τα ερεθίσματα, ώστε να ανταποκρίνεται είτε πιο θετικά είτε πιο αρνητικά.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα εσύ μας λες να καθόμαστε στον καθρέφτη και να λέμε αξίζω, αξίζω, αξίζω, θα τα καταφέρω.
0: Και όμως να ξέρεις, αυτό είναι, τώρα εσύ το διακομωδείς, αλλά στην πραγματικότητα αυτό επηρεάζει όντως το πώς αλληλεπιδράς με όλα τα ερεθίσματα που υπάρχουν γύρω σου. Και το fake it till you make it έρχεται και κολλάει εδώ πέρα ακριβώς.
1: Αυτό το ακούω, αλλά τώρα το να μιλάμε στον εαυτό μας, εμένα με κάνει να νιώθω λίγο τρελή πάντως.
0: Δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι άμα μπαίνεις στη διαδικασία και λες δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν είμαι αρκετά καλός, δεν είμαι αρκετά ικανή, όλο αυτό σε επηρεάζει όντως αρνητικά. Αποδεδειγμένα πλέον.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου ακούγεται πιο λογικό από το γεγονός ότι δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς, αλλά οι λίγες φορές που μιλάω στον εαυτό μου είναι όταν κάνω κάτι και με βρίζω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κακό λοιπόν. Είναι λάθος λοιπόν.
1: Στον εαυτό μου τώρα.
0: Στον εαυτό σου, ναι,
1: θα το γυρίσω.
0: Λειτουργεί αρνητικά. Πρέπει να λες όχι, ρε φιλέ, θα τα καταφέρω γιατί μπορώ και αξίζω και είμαι παντοδύναμη.
1: Εντάξει, εντάξει, την απόλυτη ντροπή.
0: Αυτό θα λες.

0: Παιδιά, καλός ή κακός, ένα πράγμα είναι γεγονός πλέον για μας. Τώρα που έχει έρθει το καλοκαίρι και οι ζέστες έχουν ανεβεί στα ύψη και σκάμε, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι το πότε θα πάμε διακοπές.
1: Εγώ χθες ρώτησα κιόλας τη φίλη μου. Τη χαρά, παιδιά, 4 με 6. Ακούτε. Voice 102.5.
0: Χαρά Αλεξανδροπούλου, 4 με 6.
1: Χαρά Αλεξανδροπούλου, θα βγούμε σε περιπέτειες καλοκαιρινές με την παραγωγό του απογεύματος. Και της λέω, πες μου τώρα. Πότε θα κλείσουμε διακοπές.
0: Είναι η ερώτηση που
1: και
0: καίει όλα τα μυαλά.
1: Και δεν είχε απάντηση η Χαρά. Για στείλτε τις μήνυμα μετά στις 4, πες τη Λαμπρινή.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε εμείς εδώ πέρα γιατί σας έχουμε κάτι super duper wow. Γιατί το καλοκαίρι έφτασε και ο Voice 102,5 σε συνεργασία με τη Hellenic Seaways σας προσφέρει την ευκαιρία να απολαύσετε κοντινούς προορισμούς που είναι οι ιδανικοί προορισμοί εάν μένετε και στην Αθήνα, οι οποίοι είναι Ίδρα Έγινα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Πόρος, Πόρτο Χέλι και Ερμιόνη. Μείνετε συντονισμένοι και δηλώστε συμμετοχή στο μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό και κερδίστε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή προς τον προορισμό της επιλογής σας. Για να λάβετε μέρος τώρα στον διαγωνισμό, αρκεί να μείνετε συντονισμένοι στον Voice 102,5 και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο site voice102.5.gr.
1: Ακριβώς, για σας δουλεύουμε και φυσικά αυτό το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Γιατί άμα θέλετε ταξίδι στα νησιά του Σερωνικού, η απάντηση είναι μία. Hellenic Seaways. Τα λέμε εδώ, δεν θα τα ξαναπούμε ή μάλλον θα τα ξαναπούμε. Ταξίδεψε γρήγορα και άνετα. Από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και έκπτωση 20% στα εισιτήρια επιστροφής. Δηλαδή πας και επειδή στεναχωρημένος μετά γυρνάς, έχεις και την εκτοσούλα σου και νιώθεις και λιγάκι καλύτερα. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο C-More App. Το C-More App γράφετε όπως τη θάλασσα. Τονίζω εδώ για εσάς που είστε έτσι tech. Εγώ θέλω πάντα εφαρμογές να κλείνω, γιατί δεν μπορώ να μιλάω πολύ στα τηλέφωνα. Τα έχω ξαναπεί εδώ. Με έχετε δικάσει.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Οπότε κατεβάστε τώρα το app. Το κατεβάζω κι εγώ για να κλείσω τα δικά μου. Hellenic Seaways, μπήκες και έφτασες.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και ήταν η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με τη Λαμπρινή Τρούγκου.
1: Και τον Θάνο Ψηλίδη, εδώ είμαι. Άργησα ένα δευτερόλεπτο. Άργησα, αλλά είπα να σα αφήσω σε αγωνία.
0: Λίγα λεπτά πριν τις 2 η ώρα το μεσημέρι, και κάπου εδώ έφτασε το τέλος της εκπομπής μας.
1: Έρχεται η ώρα μας να φύγουμε και θέλουμε να σας διαβάσουμε αντί για καλή είδηση κάποιος που θεωρεί ότι κάποιος γι' αυτόν έφυγε νωρίς. Κάποιο, ένα σεΐδα. Ένα σεΐδα που διαβάζουμε πολύ συχνά εδώ και τα αγαπάμε. Και το καλό είναι ότι οι άνθρωποι ψάχνουν τους ανθρώπους και ερωτεύονται ακόμα. Και αυτό μας δίνει αισιοδοξία.
0: Επέστω μας όμως.
1: Και λέει εδώ το παιδί, σεΐδα. Δεν περίμενα να φύγεις στον διάμεσο του τελικού. Ήμουν έτοιμος να κάνω την κίνησή μου. Νόμιζα πως θα επέστρεφες όλες τις μέρες. Λάτρεψα την ομορφιά, το στυλ και την άβρα που εξέπεμπες. Το βλέμμα, το περπάτημά σου, καταπληκτικά νύχια σε στυλ και χρώμα. Φοβερή μπλούζα. Αν και σε ταλαιπωρούσε λίγο λόγω του αέρα. Θα ξαναέρθω στα μέρη σου. Λες να σε πετύχω. Μακάρι να με πετύχεις πρώτη εσύ εδώ.
0: Πω, τι έγραψε ρε.
1: Τι έγραψε ο τύπος και της λέει. Ο τίτλος είναι «Γιατί έφυγες τόσο νωρίς». Οπότε σου ευχόμαστε να την βρεις.
0: Και άμα είναι να φύγετε από κάποιο μέρος, κάντε μια γύρα από το κεφάλι σου, να δείτε αν σας κοιτάει κανείς.
1: Να σας κοιτάει κανείς, να δώσετε ρε παιδί μου ένα contact. Και εντάξει, μπορεί κάποιος να σας κοιτάει τόσο που να θέλει να σας. Να δεν βρίσκει το θάρρος. Εμείς θα φύγουμε όμως τώρα.
0: Αυτοί ήμασταν, τα ξαναλέμε αύριο 12 η ώρα.
1: Φιλιά πολλά!

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Προχωρούν οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά τις νυχτερινές διαπραγματεύσεις παρά τις παράλληλες ανταλλαγές πυρών. Συνελήφθη 59χρονος στη Μύκονο για καλλιέργεια κάναβης. Αύριο στις 12.30 η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 9 μέλη, άλλα 2 αναζητούνται. Αρχή Μουντιάλ η απόψινή με τον αγώνα Μεξικού Νότιας Αφρικής στις 10 το βράδυ. Καιρός ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice
1: Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται.

0: συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα, διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δωρεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Προτέργεια.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
0: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Πεμπτούλα ή αλλιώς το δεύτερο Σάββατο, όπως το έχω ονομάσει εγώ έτσι στο μυαλό μου. Voice 102,5, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα με την καλύτερη μουσική της πόλης, τις καλύτερες προτάσεις και φυσικά Viber on the go, παιδιά, ανοιχτό. 6-9-8-505-1025 Viber. Αριθμός μας έχω ανοιχτό και Live24 και Radio Jar on Air για να τα λέμε αναλυτικά. Αν η φωνή μου σας φαίνεται λίγο περίεργη, δικαίως σας φαίνεται, παιδιά, ταλαιπωρούμε από κάτι, θα μου περάσει όμως και φυσικά την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στην κανονική μας ροή και στο κανονικό μας κέφι. Και φάτι είμαι βασικά, παιδιά, απλά δεν μπορώ να ανεβάσω decibel και μπορεί να σας κάνει εντύπωση. Spooks έρχονται αμέσως τώρα, αλλά και Waiting for You σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση, γιατί είστε στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης. Voice 102,5.

Waiting for you, άκουσες λίγο μετά τις 2. 15 λεπτά, παιδιά, έχουμε από την ώρα που βγήκαμε on air. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στον Voice 102,5 στη Φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Με πολλούς διαγωνισμούς, με πολύ ωραία πάρτι, με πολύ ωραία πράγματα εδώ πέρα στο σταθμό μας. Και έχουμε και λέμε λοιπόν, γιατί, παιδιά, έχω να πω και τόσο πολλά σήμερα. Οπότε πάμε να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε λοιπόν ότι σας ετοιμάζουμε το τέλειο summer party μας, φυσικά την 5η 18 Ιουνίου από τις 7 η ώρα το απόγευμα ως τις 11 η ώρα το βράδυ στο Bless Me Father. Εννοείται ότι μιλάμε για το Summer in the City Party της Athens Voice, με μουσική, χορό, καλοκαιρινή διάθεση και πολλά πράγματα ακόμα. Να πω λοιπόν ότι θα έχουμε και δώρα, όπου περιλαμβάνουμε 2-3 ημέρες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Porto Heli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronic by Yacht στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δωρεπεταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ εκείνης βραδιάς. Για συμμετοχή συμπληρώνεται στη φόρμα μας που θα βρείτε στην athensvoice.gr. Και εννοείται να σας πω σε αυτό το σημείο ότι είναι powered by Protergia η συγκεκριμένη ενέργεια, το συγκεκριμένο πάρτι. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Κρατηθείτε μέχρι την επόμενη Πέμπτη.

Είμαι ο μόνος άνθρωπος που τα γαλλικά τραγούδια, ενώ δεν μπορώ να μιλήσω γρήγορα, αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το ζω μόνη μου αυτό. Θα μου στείλει τα μηνύματά σας στο 698-505 που είναι ο Viber αριθμός μας. 102.5, παιδιά, ξέχασα τα τελευταία τρία ψηφία, συγγνώμη. Για να μου πείτε από ψούλες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στον Voice 102.5 και η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και φυσικά Voice 102.5. Τώρα λέτε αυτή τρελάθη και θα σας τα εξηγήσω όλα μέσα στο Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 η ώρα το απόγευμα στις 8 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους στο Cultivos Coffee Ζακίνδου 4 στην Κυψέλη με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα αξίας 500 ευρώ παρακαλώ πολύ. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα και εννοείται ότι η κλήρωση θα γίνει στις 7.30 ώρα κατά τη διάρκεια του πάρτι μας. Μπες λοιπόν στο voice125.gr για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και φυσικά Σάββατο 13 Ιουνίου βάλ' το στο καλεντάρι σου ή αλλιώς στο καλεντάρι σου όπως είναι πλέον της μόδας, γιατί στα DEX θα είναι και αγαπημένοι Dear Islands. Το soundtrack της πόλης λοιπόν, Voice 102.5 με την ενέργεια της προτέρια προφανώς, γιατί κάποια απογεύματα δεν θέλουν απλώς καφέ, θέλουν παιδιά, παρέα, μουσική και ραδιόφωνο που βγαίνει στο δρόμο με δώρα και εκπλήξεις.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Florence the Machine, για να μας θυμίσουν ότι το καλοκαίρι είναι πιο κοντά από ποτέ. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω, καθώς παιδιά πρέπει να ξέρετε το ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο καλοκαίρι και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Το καλοκαίρι λοιπόν έφτασε και Voice 102,5 σε συνεργασία με την Anneck Lines σας προσφέρει την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, που είναι η Κρήτη, πατρίδα μου παιδιά. Εκτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα, γιατί χωρίς καμπίνα δεν γίνεται, σας το λέω, αλλά και γιοταχή για δύο άτομα με επιστροφή για την υπέροχη Κρήτη. Και φυσικά για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, αρκεί να μένετε συντονισμένοι εδώ πέρα στο σταθμό μας, Voice 102,5, και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχή στο site voice102.gr. Η Anneck Lines λοιπόν, σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο, με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση αλλά και την άνεση των πλοίων της. Και φυσικά σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Επικοινωνείτε μαζί τους για κρατήσεις στο anneck.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Thank me later για αυτά. Λάβετε μέρος τώρα και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Αυτό ήταν το loser. Και εντωμεταξύ θέλω να πω σε αυτό το σημείο το ότι ακουγόντουσαν σκυλιά από πίσω το τραγούδι, ήταν της ηχογράφησης αυτό. Και εγώ κάποια στιγμή φρίκαρα το ότι υπάρχει σκύλι εδώ μέσα και δεν το έχω ανακαλύψει να το χαϊδέψω, παιδιά. Αυτή είμαι λοιπόν, Voice 102,5, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Πάμε στο κεφάλαιο Taylor Swift, γιατί οι Swifters ξετρελάθηκαν για ακόμα μία φορά, καθώς η πολύ γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, παιδιά, για την επικίνδυνη νίκη των New York Knicks. Να πω σε αυτό το σημείο ότι διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο Madison Square Garden και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της μετά το νικητήριο καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Καρδιακούς τους έκανε εκεί πέρα τους Αμερικάνους, όχι αστεία. Το βίντεο με τις αντιδράσεις της έγινε viral, καθώς πανηγύριζε μαζί με τους υπόλοιπους φιλάθλους. Και παιδιά, γιατί όχι, επειδή είναι γνωστή τραγουδίστρια και δεν πρέπει να φαίνεται τι ομάδα είναι. Τι να πω, εντάξει, εγώ αυτά τα θεωρώ έτσι λίγο περίεργα. Πρέπει όλοι να σεβόμαστε οποιαδήποτε ομάδα και οποιαδήποτε θρησκεία και γενικότερα οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας. Λοιπόν, δίκασα πάλι, θέλω να κλείσω την παρέα σας. Παραμένω εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική Blue Jeans από Lana Del Rey. Έρχεται σε ελάχιστα λεπτά, αλλά και σε LV. Λίγο πριν έρθει ο Παναγιώτης Μπρίπος στην αλλαγή της ώρας για τις ειδήσεις.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Προχωρούν οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά τις νυχτερινές διαπραγματεύσεις παρά τις παράλληλες ανταλλαγές πυρών. Νεκρίνει τρεις αγνώμενοι Ινδοί ναυτικοί μετά τη χθεσινή επίθεση του Αμερικανικού στρατού εναντίον του πετρελαιοφόρου Σετεμπέλου με σημεία Παλάου στα νυχτά των ακτών του Ομάν. Σημαντική σημερινή συνεδρία του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής του 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Συνεδριάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Δεύτερη μέρα διαδηλώσεων στο Belfast εξαιτίας της επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον της αστυνομίας. Sold out τα εισιτήρια του μεγάλου τελικού για το πρωτάθλημα του μπάσκετ το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Σταδίο Κεφυλίας μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ξεκινά απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 με 48 εθνικές ομάδες και 104 παιχνίδια που θα διεξαχθούν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Απόψε η πρεμιέρα στις 10 μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής. Καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές αύριο, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περί, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2

0: Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι απεριόριστες δυνατότητες.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Voice 102,5.

Σάντος Τζακ Σαβορέλη με Do It For Love εδώ πέρα στον Voice 102,5. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους, δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Φυσικά λοιπόν από αυτό το σημείο, το ότι τον είχαμε εδώ πέρα παιδιά στην Ελλάδα τον Τζακ μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα, είχε έρθει να μιλήσει για τα Radio Days αν δεν κάνω λάθος. Δεν είχαμε την τύχη εγώ προσωπικά να τον δω, αλλά από ό,τι είδα από τις ομιλίες του στο ίντερνετ πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν για να συνεχίσουμε εδώ πέρα το μουσικό μας ταξίδι για σήμερα και φυσικά για να μάθουμε τα πάντα για το ΔΕΗ Fiber σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε προς το παρόν την ένταση γιατί το The Load έρχεται αμέσως τώρα και φυσικά εγώ επιστρέφω.

Την Αθηναία λοιπόν ακούσαμε, και αν είσαι Αθηναίος ή Αθηναία, ξέρεις ότι το να βρεις εύκολα και γρήγορα σταθερό και ίντερνετ είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά δύσκολο. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό συνέβαινε παλιά, γιατί πλέον κάτι τέτοιο φυσικά και δεν ισχύει, γιατί τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα των 1 Gbps μόνο με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα. Αλλά και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό είναι άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ με σταθερό, κυρίες και κύριοι. Και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στον Voice 102,5.

Βαρύς ο στίχος «I wish I didn't love you» θα πω σε αυτό το σημείο. Anyway, ελπίζω να μην υπάρχετε πολύ εκεί έξω σε αυτή τη συνωμοταξία και ελπίζω να μην γκρεμίσει και το στούντιο, γιατί όπως ακούσατε το λάπτο μου πήγε να αυτοκτονήσει. Παρ' όλα αυτά εμείς μένουμε εδώ πέρα σταθερή, Voice 102,5, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Funk, surf rock, ψυχεδέλεια, ανατολική ήχη, σένα. Οι Μπάλτους από την Μποκότα έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα την πιο κατάλληλη στιγμή. Και όταν λέω πιο κατάλληλη στιγμή, παιδιά, όταν λέμε surf rock μουσική, θέλουμε να γίνει καλοκαιράκι. Σάββατο λοιπόν, 11 Ιουλίου, πλατεία νερού, Release Athens 2026. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στον Voice 102,5, στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Και εμείς ανυπομονούμε για συναυλίες. Εσείς?

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακίνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέρια.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5.

The Seed άκουσες και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου, να σου πω ότι είσαι στον Voice 102,5 στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης. Εγώ το μεταξύ τόση ώρα, παιδιά, που δεν είμαι on air και ακούμε εδώ πέρα μουσική, σκέφτομαι το πιο άκυρο πράγμα του κόσμου. Και εδώ πέρα θα καταλάβετε ότι η ραδιοφωνική παραγωγός που έχετε επιλέξει είναι σίγουρα τρελή. Εγώ κάθομαι και σκέφτομαι γιατί μερικοί γονείς που π.χ. μπορεί να λένε Κώστας, ας πούμε, τον πατέρα, αποφασίζουν να πούν το παιδί Κωνσταντίνο. Μην μου πείτε που το είδα, παιδιά, τώρα και κάπου λίγο έχει καεί το κεφάλι μου. Είναι κάτι που συμβαίνει. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, με αυτές τις απορίες και φυσικά με πολύ όρεξη εδώ πέρα στον Voice 102,5. 20 λεπτάκια μαζί, ασταμάτητα, χωρίς διαφημίσεις.

Με τέτοιο κέφι λοιπόν εγώ θα σας αποχαιρετήσω σήμερα και θα υποδεχτούμε την κακοκαιρία σιγά σιγά από το βραδάκι όπως είπαν οι μετεωρολόγοι. Παρ' όλα αυτά οι καρδιές μας είναι ζεστές. Voice 102,5 Αθήνα Κλιμή ήταν στην παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Παραμένετε λοιπόν στο σταθμό μας γιατί Χαρά Αλεξανδροπούλου έρχεται αμέσως τώρα και εμείς τα λέμε αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Voice 102,5.

6 λεπτά μετά τις 4 δείχνουν τα ρολόγια μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Μετά την Αθηνά Κλήμη, Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, 4 με 6. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα 31 βαθμοί στην πόλη, από ό,τι βλέπω. Και ίσως να το ματιάσαμε, γιατί για Παρασκευή και Σάββατο κάτι βλέπω για ελαφριές βροχοπτώσεις. Αλλά τώρα που μπήκαμε σε καλοκαιρινή διάθεση, νομίζω μια ελαφριά βροχούλα δεν μπορεί να μας σταματήσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Heavy Cross. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Πέμπτη σήμερα και την επόμενη Πέμπτη, παιδιά, έχουμε πάρτι. Και μάλιστα έχουμε το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης που έρχεται από την Athens Voice και να είστε όλοι εκεί. Πέμπτη λοιπόν 18 Ιουνίου από τις 7 η ώρα το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, χορός, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σας περιμένουν. Τα δώρα, να πούμε ότι περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Porto Heli με πρωινό και γεύμα, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ μιλάμε τώρα. Μια διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hayat στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δωρεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση, να πούμε ότι θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ, οπότε θυμηθείτε το αυτό, μην λείπετε στις 9. Και για συμμετοχή, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στο athensvoice.gr. Πάρτι λοιπόν της Athens Voice την επόμενη Πέμπτη, 18 Ιουνίου από τις 7 η ώρα το απόγευμα στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι. Σας περιμένουμε να είστε όλοι εκεί.

Σαββατοκύριακο έρχεται και αν ψάχνετε κάτι να κάνετε όλη η οικογένεια μαζί αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορείτε να σημειώσετε αυτό. Στην Νίκαια, στο Πολυχώρο Μάνος Λουίζος, γίνεται το End of School Festival, που είναι ένα διήμερο αφιέρωμα στο τέλος της σχολικής χρονιάς και στην έναρξη του καλοκαιριού, στην καλύτερη περίοδο των παιδιών δηλαδή. Το κόνσεπτ είναι απλό να πούμε, θα έχει παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, εμπειρίες για όλη την οικογένεια, gaming και δράσεις για παιδιά και εφήβους, αλλά και άλλες εκπλήξεις από ό,τι έχω ακούσει που θα ανακοινωθούν σύντομα και νομίζω έτσι είναι μια ωραία αφορμή για να κάνετε μια βόλτα όλοι μαζί το Σαββατοκύριακο και να μπείτε για τα καλά σε καλοκαιρινή διάθεση. Είναι και για μικρούς και για μεγάλους και γίνεται Σάββατο και Κυριακή 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 η ώρα το πρωί στον Πολυχώρο Μάνος Λοΐζος στη Νίκαια Ρέντι.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά γεμάτη μουσική και ατμόσφαιρα κάτω από την Ακρόπολη, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί αύριο 12 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ δίνει συναυλία στο προάβλιο του μουσείου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Φτάσε στην ώρα σου λοιπόν με το Free Now. Και αν θες κάτι πιο δημιουργικό και οπτικά εντυπωσιακό, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Αθήνα Κέντρο. Γιατί το Athens Photo Festival 2026 πραγματοποιείται από σήμερα 11 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη, φιλοξενώντας φωτογράφους από Ελλάδα και εξωτερικό. Εκθέσεις, installations και σύγχρονες φωτογραφικές αφηγήσεις μετατρέπουν το φεστιβάλ σε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την εικόνα και τη σύγχρονη τέχνη. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και χωρίς να κάθεσαι να περιμένεις, αφού μπορείς να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5 Powered by Free Now by Lyft. People have
1: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης, Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο και ακούστε τι ξεκινάει αύριο σε αυτήν την πόλη. Στο πεδίο του Άρεως λοιπόν ξεκινάει το Stage Radio Live from the Park, ένα 15ήμερο φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο που θέλει να γίνει το μουσικό ραντεβού του Ιουνίου στην Αθήνα. Από 12 λοιπόν έως 28 του μήνα το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης θα γεμίσει με live sets, DJs και μουσικές από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή 12 Ιουνίου, το πρόγραμμα ανοίγει με jazz, dub, ηλεκτρόνικα και funk ήχους, σε μια βραδιά που μοιάζει ιδανική αφορμή για μια βόλτα στο πάρκο μετά τη δουλειά ή λίγο έτσι πριν αρχίσει το Σαββατοκύριακο. Και το καλύτερο είναι ότι ξεκινάει στις 7, γιατί τα εκτιμάμε πολύ τα πάρτι που ξεκινούν στις 7, στις 7 το απόγευμα, και η είσοδος, να πούμε, πως είναι ελεύθερη.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, της πόλης αυτής που αγαπά τη μουσική αλλά αγαπά και το σινεμά, και έχουμε κάποια πολύ καλά νέα για το Cinefil. Αυτή την περίοδο, όπως πιθανότατα θα έχετε ακούσει, έχουμε την επιστροφή του Almodóvar στο παλιό καλό του σινεμά από το Σινόμπο. Τίτλος της νέας του ταινίας λοιπόν «Πικρές γιορτές», και ο διεθνής τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια βιογραφική, αυτοβιογραφική του μάλιστα, ταινία, και συγκινητική, εικαστικά αλάνθαστη, και δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Τι συμβαίνει λοιπόν Στην υπόθεση, η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Προσπαθώντας λοιπόν να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, η Έλσα αφήνει για λίγο πίσω της τη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Και η συνέχεια στους κινηματογράφους, παιδιά. Είναι η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια. Κυκλοφορεί ήδη από τις 4 Ιουνίου στα σινεμά από το Σινόμπο, και μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα να μας πείτε αν και εσείς την έχετε δει.

Η Αθήνα βράζει στον Voice 102,5 και πράγματι βράζει και ο ήλιος της καίει σήμερα και αύριο μπορεί να είπαμε για πιθανές βροχές που φημολογούνται για Παρασκευή και Σάββατο, αλλά οι βαθμοί μέχρι 32 βαθμούς θα λένε αύριο τα θερμόμετρά μας. Λοιπόν, είμαστε στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Εσείς όπου και αν είστε, είτε είστε στο χάος αυτής της καυτής Αθήνας, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο χάος της καυτής Αθήνας είτε και οπουδήποτε αλλού εννοώ. Φυσικά, μπορεί να είστε σε κάποιο νησί των Κυκλάδων και να μας ακούτε τώρα μέσω της ζωντανής αναμετάδοσης του Aegean Voice. Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας από όποιο μέρος και αν μας ακούτε. Έχουμε και αριθμό Viber 698-505-1025. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα και φωτογραφίες, φυσικά και βίντεο από όπου βρίσκεστε, για να μπορούμε και εμείς να δούμε λίγο μέσα από τα μάτια σας. Και μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε και στο chat στο site μας voice102.5.gr.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
2: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
1: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέρια.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasatakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Desert Rose, λοιπόν, ερμήνευσε ο Sting στον Voice 102,5. Γιατί 30 φυλάκια νιώθουμε κι εμείς στην καυτή έρημο της Αθηνούλας μας, μην νομίζετε. 7 λεπτά λοιπόν μετά τις 5 δείχνουν τα ρολόγια μας. Καλησπέρα ξανά σε όλους, καλησπέρα ξανά σε όλες. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και τις 6 και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ που τα λέμε, εδώ που ακούμε τις μουσικές μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και Viber και στο chat στο site μας voice125.gr. Ποιο είναι το επόμενο hot κομμάτι που θέλετε να ακούσετε σήμερα σε μια τόσο ζεστή μέρα όπως η σημερινή? Πάμε να ακούσουμε Hozier. Έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες.

καλέ παιδιά, το σημαντικότερο πράγμα δεν είπαμε. Αύριο έχουμε ραντεβού, αύριο λέω, το Σάββατο, νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή. Αυτό το Σάββατο έχουμε ραντεβού, Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένουμε στα Cultivos Coffee Ζακίνθου 4 στην Κυψέλη, με την καλύτερη μουσική, με σούπερ δώρα και με εκπλήξεις. Γιατί ο Voice 102,5 σας ετοιμάζει κάτι πολύ πολύ ωραίο. Και θα 10 τυχεροί θα κερδίσουν παιδιά δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 7.30 κατά τη διάρκεια του πάρτι. Σας το λέω έτσι για να το έχετε το 7.30 κατά νου, δηλαδή μην αργήσετε περισσότερο. Είστε κι εσείς που αργείτε πάρα πολύ. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αλλά 7.30 παιδιά θα γίνει η κλήρωση. Οπότε λίγο νωρίτερα σίγουρα να είστε εκεί. Μπείτε λοιπόν τώρα στο voice125.gr και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο 13 Ιουνίου λοιπόν από τις 5 η ώρα το απόγευμα στα Cultivos Coffee Ζακίνθου 4. Στα DEX θα είναι η αγαπημένη μας Dear Island. Από τον Voice 102,5 όλα αυτά, το soundtrack της πόλης και την ενέργεια της Πρωτέρια φυσικά. Γιατί κάποια απογεύματα δεν θέλουν απλώς τον καφέ τους. Θέλουν παρέα, θέλουν μουσική, θέλουν ραδιόφωνο που βγαίνει στο δρόμο με δώρα και εκπλήξεις.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και Παύλος Παυλίδης. Τον Παύλο τον Παυλίδη θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε ή να τον ξαναδούμε στα πολύ κοντά την Κυριακή 5 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Αλλά πριν να δούμε τον Παύλο Παυλίδη, έχουμε κάτι άλλο που είναι στα πολύ πολύ πιο κοντά. Σε λίγες μόνο μέρες λοιπόν ο Chris Isaac θα βρεθεί στη σκηνή του Λυκαβητού και θα είναι ένα μοναδικό live γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, αναμνήσεις και ατμόσφαιρα που μόνο εκείνος μπορεί να δημιουργήσει. Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου με την υποστήριξη του Release Athens Festival. Περιμένουμε να το δούμε στη σκηνή του Λυκαβητού.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα για τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας, γιατί έχουμε δύο διαγωνισμούς σήμερα, παιδιά. Ο πρώτος λοιπόν είναι και ο αγαπημένος σας, ο διαγωνισμός που ζητάτε και ξαναζητάτε και σας το δίνουμε. Τώρα λοιπόν μπορείτε να διεκδικήσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan, τώρα είναι η ώρα και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας στο 698-505-1025, γράφοντας πίτσα κενό και το όνομα επώνυμό σας. Και όσοι εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, να σας πω πως η Δραπετσόν απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό από την 3η 2 Ιουνίου μάλιστα, τώρα στα κοντά. Το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί λοιπόν οι local pizza lovers, όπως λέγανε και στο χωριό μου, θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Για τρεις δεκαετίες τώρα, εξάλλου, η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή στην Pizza Fan και καλή επιτυχία σε όλους εσάς που διεκδικείτε δύο πίτσες από την Pizza Fan τώρα. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας στο 698-505-1025, γράφοντας πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και αυτό είναι όλο.

Δύο διαγωνισμούς σας έταξα. Πάμε λοιπόν για τον δεύτερο. Τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για θεατρική παράσταση και συγκεκριμένα για το θεατρικό έργο Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, μια παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη, σε νέα σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη, που έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Θα είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Είναι ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα μαζί με ένα μοναδικό πρωταγωνιστικό cast και ζωντανή ορχήστρα να πούμε, και κάνει πρεμιέρα μάλιστα σήμερα 5η 11 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, και εσείς μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την Κυριακή 14 Ιουνίου. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να τις διεκδικήσετε είναι να μπείτε στο site μας voice125.gr και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί. Καλή επιτυχία λοιπόν.

5 λεπτά πριν τις 6 δείχνουν τα ρολόγια μας και κάπου εδώ τέλειωσε και η σημερινή εκπομπή. Χάρα Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6 παρακάτω λίγα λεπτά. Τώρα μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες γιατί ακολουθεί μουσικό δίωρο με τον Δημήτρη Αθανασιάδη στο μικρόφωνο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα και ίδιο μικρόφωνο φυσικά που αλλού εδώ στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Προς το παρόν, καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Η ιστορία της εβδομάδας. Πώς ξεκίνησαν οι αγώνες αυτοκινήτου? Πάμε αρκετά πίσω, στον προ-προηγούμενο αιώνα, για να δούμε και να εκτιμήσουμε ότι ο αγώνας Παρίσι-Ρουέν του 1894 προανήγγειλε την αυγή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αν και είχε προηγηθεί ο αγώνας του Greater Manchester το 1867, εν τούτης, ένας αγώνας του 1894 στη Βόρεια Γαλλία περιγράφεται συχνά ως ο πρώτος αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού με κινητήρα στον κόσμο. Ο αγώνας Παρίσι-Ρουέν, του οποίου προηγήθηκαν 4 μέρες εκθέσεων οχημάτων, αλλά και προκριματικοί διαγωνισμοί, δημιούργησε σίγουρα περισσότερο ενθουσιασμό. Ως το δραστικό επίκεντρο μιας καλά χρηματοδοτούμενης εκδήλωσης που είχε σχεδιαστεί για να τονώσει το ενδιαφέρον για την αυτοκινητοβιομηχανία, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο αγώνας Παρίσι-Ρουέν θεωρείται ευρέως εκείνος που προανήγγειλε την άφιξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι ενδιαφέρον ότι ο πρώτος οδηγός που πέρασε τη γραμμή τερματισμού ήταν ο πρωτοπόρος της αυτοκίνησης, Gilles Albert de Dion, αλλά αποκλείστηκε επειδή το ατμοκίνητο αυτοκίνητό του χρειαζόταν να έχει μαζί τον θερμαστή, ώστε να τροφοδοτεί με καύσιμη ύλη τον ατμοκινητήρα. Αντίθετα, η νίκη αποδόθηκε στο πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, ένα πεζό που οδηγούσε ο Albert Lemaitre.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
0: Voice 103,5.

6 και κάτι στην Αθήνα, 5η 11 Ιουνίου και κάπως έτσι μπήκαμε για τα καλά στο δεύτερο δεκαήμερο του καλοκαιριού. 32 βαθμοί σήμερα, η πολύ ζεστή, τα πεζοδρόμια ακόμα πιο ζεστά. Μόλις ακούσαμε το Saving Grace της Kirby και κάθε μέρα έχει τη δική της μικρή σωτηρία χάρη. Για κάποιον είναι ο συνάδελφος που του είπε «Φύγε εσύ, θα το τελειώσω εγώ». Για άλλη είναι το μήνυμα που έλεγε «Δεν θα μπορέσω τελικά να το πάμε για άλλη μέρα». Και για αρκετούς ανθρώπους στην Αθήνα ήταν το γεγονός ότι σήμερα δεν τους πήρε κανείς τηλέφωνο, ξεκινώντας με τη φράση «Έχεις 2 λεπτά», γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτά τα 2 λεπτά έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον χρόνο. Καλησπέρα πέρα για πέρα σε όλες και όλους εσάς που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά αυτή τη στιγμή εδώ στον Voice 102,5 μετά τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, Δημήτρης Αθανασιάδης στο μικρόφωνο και Χρήστος Αντωνίου στην κονσόλα μέχρι τις 8 και αν είστε στο δρόμο επιστρέφοντας σπίτι να θυμάστε κάτι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα σήμερα, ούτε τα επαγγελματικά, ούτε τα προσωπικά, ούτε η απορία πώς γίνεται να περάσετε όλη μέρα απαντώντας σε πράγματα χωρίς να κάνετε αυτά που είχατε βάλει στο πρόγραμμα από το πρωί.

Το SNF-Νόστο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου. Το φετινό SNF-Νόστο θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Με κεντρικό μήνυμα «Επίκεντρο άνθρωπος», το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε συζητήσεις με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, πρωταθλητή NBA, τον Εμμανουήλ Μανόλο Καραλή, Ολυμπιονίκη στο Άλμα Επικοντό, τον Νόρμαν Ρίντους, ηθοποιό γνωστό από τη σειρά The Walking Dead, την Κάρεν Χάου, συγγραφέα του bestseller Empire of AI, τον Γκάρι Κασπάροφ, Grand Maître Σκακιού, την Κατερίνα Βρανά, stand-up comedian, τον Eric Nam, star της K-pop, τον Mark Mazauer, διακεκριμένο ιστορικό, την Ίσα Παχούτζα, υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτηδα, τη Φρανσέσκα Ρώση, διεθνής επικεφαλής της υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης και της διακυβέρνησής της στην IBM και πολλούς ακόμα. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org. Περισσότερη μουσική στο soundtrack της πόλης τώρα, με Φρένι και Before You Leave, με ένα άρωμα ελληνικό.

Ο Ιούνιος είναι ένας μήνας γεμάτος υποσχέσεις. Τα καλύτερα βράδια του καλοκαιριού είναι πάντα μπροστά μας και συνήθως έχουν και συναυλίες. Οι διακοπές πάντα πλησιάζουν και τα σχέδια πάντα ακούγονται πιο εύκολα στις 6.30 το απόγευμα από τις 9 το πρωί. Ίσως γιατί εκείνη την ώρα έχουμε σταματήσει να σκεφτόμαστε όλα όσα πρέπει να κάνουμε και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε όλα όσα θα θέλαμε να κάνουμε. Γι' αυτό και τον Ιούνιο συνήθως ακούγονται οι ίδιες κουβέντες, να πάμε μια μέρα, να κανονίσουμε, να κανονιστούμε, να βρεθούμε πριν φύγουν όλοι για διακοπές. Όπως και να έχει, όταν η απάντηση είναι Jimi Hendrix, όποια και αν είναι η ερώτηση, είναι σωστή.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Portocelli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκειας τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρα επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Πρωτέργεια.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέργεια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέργεια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Αν η Αθήνα είχε ομαδική συνομιλία, πιθανότατα θα είχε μονίμως εκατομμύρια αδιάβαστα μηνύματα. Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τόσα, οπότε μπορείτε να μας γράψετε για κάτι σοβαρό, για κάτι αστείο, για κάτι που σας έκανε εντύπωση σήμερα ή απλώς για να μας πείτε από ποιο σημείο της πόλης ή του παράξενου πλανήτη Γη μας ακούτε αυτή την ώρα. Viber στο 698-505-1025, chat στο voice1025.gr και το live24 και Instagram με tag στον voice102.5 για να το δούμε και να το μοιραστούμε. Εξάλλου, οι καλύτερες κουβέντες ξεκινούν συνήθως από μια απλή παρατήρηση ή από κάποιον που στέλνει μήνυμα για την κίνηση και καταλήγει να μιλάει για τη ζωή του.

Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σας καλεί να είστε εκεί. Την επόμενη Πέμπτη, 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, χορός, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σας περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Porto Heli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανεκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δωροεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει σε 9. Για συμμετοχή μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate, Coffee Made to Mix, ένα μπουκάλι, απεριόριστες δυνατότητες. Και έρχεται τώρα το Sun από Derek Fain εδώ στον Voice 102,5.

Cantaloupe και Astri στον Voice 102,5. Κάποιοι το λέγανε και US3, όπως παρατηρεί ο Χρήστος Αντωνίου. Και τώρα Talking Heads, απολαυστική solo καριέρα, Oscar, Grammy, Rock and Roll Hall of Fame. Ο David Byrne είναι ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς των τελευταίων 50 ετών και την Κυριακή 21 Ιουνίου θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε από κοντά στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens, SNF Nostos, και υποθέτω θα τραγουδήσουμε μαζί του αυτό.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προσθέτουμε.

7 λεπτά μετά τις 7. Γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης. Αν συντονιστήκατε τώρα στα κοντά μαζί μας, κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, ο Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και αφήνει τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.

Λίγες μέρες πριν, στο νέο κτίριο της Στέγης, ο Νάσης Ρέντι άνοιξε μια εκθέση που κανείς δεν θέλει να χάσει. Tilda Swindon, Ongoing, ένα σώμα δουλειάς διαρκώς ανοιχτό, ανάταση, έμπνευση και μια κατανίκητη επιθυμία να δημιουργήσεις μαζί με άλλους, μια διαρκής αίσθηση ανακάλυψης είναι μόνο μερικές από τις κριτικές που έχουν γραφτεί για την έκθεση, αφιερωμένη στο έργο της Tilda Swindon και τη σχέση της με 8 στενούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της και φίλους, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζιμ Τζάρμους, Τιμ Ουόκερ, Ολιβιέ Σαγιάρ, Απισαν Πόγκ Βέρεθ Σεθάκουλ, Τζοάννα Χόγκ, Πέδρο Αλμοδόβαρ και Ντέρεκ Τζάρμαν. Η έκθεση αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμά στην ταράτσα του Ωνάσης Ρέντι. Μπορείτε να κλείσετε θέση μέχρι τις 28 Ιουνίου από Παρασκευή με Κυριακή στο onassis.org.

Από τα αγαπημένα μου γράφει η Σοφία, Αμερημάκα από Thievery Corporation με Notes στο soundtrack της πόλης των Voice 102,5. Η Thievery Corporation είναι μία από τις πιο σταθερές αξίες της σύγχρονης ηλεκτρόνικα και έρχονται στην Αθήνα Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Όλες οι πληροφορίες στο releaseathens.gr. Και δεν έρχονται μόνοι τους. Στην εορταστική βραδιά θα ανοίξουν οι Μπαλτούς. Σχηματίστηκαν το 2020 στην Μπογκοτά με 4 άλμπουμ έχουν αποσπάσει από θεωτικές κριτικές. Το τρίο από την Κολομβία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα την πιο κατάλληλη σκηνή, την πιο κατάλληλη στιγμή. Και έρχονται και οι Wailers, το ιστορικό συγκρότημα της Ρέγκε, το πιο ιστορικό συγκρότημα της Ρέγκε για την ακρίβεια, η θρυλική μπάντα με την οποία περιόδευε και ηχογραφούσε ο Bob Marley από την αρχή της καριέρας του. Στις συναυλίες τους οι Wailers παρουσιάζουν όλες τις κλασικές επιτυχίες του Bob Marley, τιμώντας την κληρονομιά μιας μουσικής που όρισε μια ολόκληρη εποχή και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή σκηνή. Το Jammin' είναι μία από αυτές.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακύρθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέργεια.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
0: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβη 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Ερώτηση που έχει απάντηση. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείτε να μπείτε στο dei.gr καθώς Fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

Summer Wine, κερασμένο από Lana Del Rey που μυρίζει καλοκαίρι, και από τη Νέα Υόρκη επιστροφή στον πλανήτη Αθήνα, η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ σας περιμένουμε στο Cultivos Coffee, Ζακύνθου 4 στην Κυψέλη, με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχερές και τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 7.30 κατά τη διάρκεια του πάρτι. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο voice1025.gr και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 στα Cultivos Coffee, Ζακύνθου 4. Στα DEX θα βρίσκονται οι αγαπημένοι μας Dear Island, από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και την ενέργεια της Πρωτέρια, γιατί κάποια απογεύματα δεν θέλουν απλώς καφέ, θέλουν παρέα, θέλουν μουσική, θέλουν ραδιόφωνο που βγαίνει στο δρόμο με δώρα για έκπληξεις.

Θα είναι Πέμπτη για τις επόμενες 4 ώρες και θα είναι ο Σωτήρης Ρουμελιώτης για τις επόμενες 2 στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι και τις 10. Ο Δημήτρης Αθανασιάδης μοιράστηκε το απόγευμα με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα. Ο Χρήστος Αντωνίου φρόντισε τον ήχο στην κονσόλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης συνεχίζεται. Ένα μικρό αντίο με Rehab από Amy Winehouse. Να έχετε ό,τι αγαπάτε και να αγαπάτε ό,τι έχετε.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι, απεριόριστες δυνατότητες.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο. Πώς κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο?
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Voice 102,5.

Παρασκευή από τις 8 θα φτιάξουμε ακόμη μια βραδιά το soundtrack της πόλης. Με Quantic Soul Orchestra ξεκινήσαμε, με τον Καμπίλ στα φωνητικά, με τον αγαπημένο μας Teddy Swims συνεχίζουμε. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 ο Σωτήρης Μελιώτης. Καλησπέρα.

You've got another thing coming, αγαπημένο Steady Swims εδώ στον Voice του 102,5, 11 λεπτά μετά τις 8, βραδάκι Πέμπτης. Στις 9 κλείνουν τα μαγαζιά σήμερα, οπότε όπως καταλαβαίνεις υπάρχει αρκετή κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σε περίπτωση που δεν είχες στο μυαλό σου κάτι τέτοιο και σκόπευες να βγεις με το αυτοκίνητο έξω για οποιαδήποτε δουλειά, υπολόγισε καθυστερήσεις. Στην καλύτερη κάνα τέταρτο. Στην χειρότερη άστο καλύτερα, να το πούμε κάποια άλλη στιγμή.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Βραδάκι Πέμπτης, μόλις μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο, και αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ η Κυψέλη μυρίζει κυριολεκτικά καφέ, βούτυρο και Voice 102,5. Σας περιμένουμε στα Cultivos Coffee στη Ζακύνθου 4 στην Κυψέλη με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. Φαντάζομαι ότι 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 7.30 περίπου κατά τη διάρκεια του πάρτι. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο voice125.gr, στο site μας, και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Όλα αυτά μεθαύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 5 στα Cultivos Coffee Ζακύνθου 4. Στα DEC, στο κράτησα για το καλύτερο, η Deer Island, αγαπημένη, από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, αλλά και την ενέργεια της πρωτέρια. Γιατί σίγουρα κάποια απογεύματα δεν θέλουν απλώς καφέ, θέλουν παρέα, θέλουν μουσική, θέλουν ραδιόφωνο που βγαίνει στον δρόμο με δώρα και εκπλήξεις. Υπέροχο τραγούδι, The Weeknd, Out of Time. Όπως είμαστε οι περισσότεροι αυτή την εποχή, αυτό το καιρό γενικότερα.

Με συνθήκες οι οποίες επικρατούν ανά τον κόσμο και οι οποίες πραγματικά, αν μη τι άλλο, μας στεναχωρούν. Μην να ξεκινήσουμε τέτοιες κουβέντες αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μας παίρνει μια εκπομπή για να τις τελειώσουμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, μέχρι και τις 19 Ιουλίου θα υπάρχουν αναμετρήσεις. Δυστυχώς, η χώρα μας δεν είχε προκριθεί σε αυτή τη διοργάνωση. Όπως φέτος δεν έχει προκριθεί και η Ιταλία. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο όμως ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συνθήκες, τις οποίες απολαύσουμε τηλεοπτικά στην κρατική τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Όπως και να έχει, ας νικήσει ο καλύτερος. Φέτος λένε ότι θα είναι και οι τελευταίες χρονιές του τελευταίου Μουντιάλ, του Ρονάλντο και του Μέση.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά γεμάτη μουσική και ατμόσφαιρα κάτω από την Ακρόπολη, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί αύριο 12 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ δίνει συναυλία στο προάβλιο του μουσείου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Φτάσε στην ώρα σου λοιπόν με το Free Now. Και αν θες κάτι πιο δημιουργικό και οπτικά εντυπωσιακό, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Αθήνα Κέντρο. Γιατί το Athens Photo Festival 2026 πραγματοποιείται από σήμερα 11 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη, φιλοξενώντας φωτογράφους από Ελλάδα και εξωτερικό. Εκθέσεις, installations και σύγχρονες φωτογραφικές αφηγήσεις μετατρέπουν το φεστιβάλ σε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την εικόνα και τη σύγχρονη τέχνη. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και χωρίς να κάθεσαι να περιμένεις, αφού μπορείς να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Fever

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Ένα από τα πολλά καλά της μουσικής σε ταξιδεύει νοερά σε μεγάλα μακρινά μέρη και ονειρεμένα, μαγικά και όλα ταυτόχρονα. Όπως αυτό εδώ το τραγούδι Cuba Millennium Jazz. Στο ξεκίνημα αυτού του δεύτερου μισάωρου εδώ στον Voice του 102,5, μιλώντας για ταξίδια και καλοκαίρι, μην ξεχάσω να σου υπενθυμίσω τη συνεργασία μας με την Blue Star Ferries, όπου σου προσφέρουμε την ευκαιρία να ζήσετε μια έντονη απόδραση, μια απόδραση που σίγουρα θα ονειρεύεστε. Έτσι λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή στο μεγάλο καλοκαιρινό μας διαγωνισμό και κερδίστε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή για την Τίνο. Τι μαγευτική! Αν δεν έχεις πάει, πραγματικά δεν ξέρεις τι χάνεις. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνεις στο site μας voice1025.gr, συμπληρώνεις την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής και καλή καλή επιτυχία. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. See, όπως θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Η σταθερά στο ταξίδι.

0: Lucy.
1: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης με πάνω από 40 χρόνια καριέρας και τραγούδια που όλοι λίγο πολύ έχουμε συνδέσει με ολόκληρες περιόδους της ζωής μας. Οι Pet Shop Boys έρχονται ξανά στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις αλλά και ένταση. Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού στο Rilis Athens. Ακόμη μια συναυλία που εμείς εδώ, ο Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, είναι χορηγός επικοινωνίας. Περισσότερα πράγματα και εισιτήρια μπορείς να βρεις και να διαβάσεις στο releaseathens.gr.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακίνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέργεια.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Περασμένες 9 στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Επιστρέψαμε μέχρι τις 10. Θα είμαστε παρέα μαζί και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, ο Σωτηρίζου Μελιώτης. Στο soundtrack της πόλης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Μην ξεχνάς την ερχόμενη 5η 18 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, το Summer in the City Party της Athens Voice, το Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι, με μουσική, με χορό, με καλοκαιρινή διάθεση και με ένα μεγάλο διαγωνισμό με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ να σε περιμένουν. Η κλήρωση για αυτά τα δώρα θα γίνει ακριβώς στις 9 κατά τη διάρκεια δηλαδή του party. Για να συμμετέχεις, συμπληρώνεις τη φόρμα που θα βρεις στο www.athensvoice.gr. Δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Porto Heli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Μία διαμονή για δύο άτομα με τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δωροεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrante. Coffee made to mix, ένα μπουκάλι απεριόριστες δυνατότητες.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες μέρες για τη μεγάλη επιστροφή του Chris Isaac στην Αθήνα. Μεθαύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια, γεμάτη μοναδική ατμόσφαιρα, γεμάτη από τα τραγούδια ενός από τους πιο αγαπημένους μας τραγουδιστές. Περισσότερες πληροφορίες και πληροφορίες για τα εισιτήρια στο releaseathens.gr. Και μιας και μιλάμε για τον Chris Isaac, και επειδή δεν είναι μόνο οι μεγάλες του επιτυχίες τραγούδια που μας έχουν αγγίξει βαθιά, και επειδή θυμηθήκαμε πρόσφατα αυτό εδώ, είπα να το μοιραστούμε και να μας φτάσει μέχρι τις 9.30. You can't do a thing to stop me.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκειας τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρα επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Μοναδικός Πάρο Στέλλαρ για το ξεκίνημα αυτού του τέταρτου και τελευταίου για απόψε βραδάκι πέμπτης μισάωρου, Lost in Amsterdam. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει, αν σου έχει τύχει καταλαβαίνεις, αν δεν σου έχει τύχει ψάξ' το και θα καταλάβεις ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο ιδιαίτερα από ό,τι περιγραφόνται στο τραγούδι. Πάρε μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10.
1: If a husband leaves his wife while the moon is waning, he will not be seen by her again.
2: Είναι αλήθεια; Ονειρεύομαι.

A Thousand Secrets από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια των Apanemic εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Λίγα λεπτά μόλις πριν από τις 10, λίγα λεπτά πριν από το τέλος και για απόψε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου αφιερώσατε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο βραδάκι Παρασκευής 12 Ιουνίου. Πιο βαθιά μέσα στο πρώτο και πιο κοντά μέσα στο πρώτο μισό του Ιούνιου. Πιο πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, για να διασκεδάσουμε και να διαλέξουμε ακόμη μια βραδιά το soundtrack της πόλης. Για αύριο Παρασκευή λοιπόν τα πράγματα με τον καιρό θα είναι κάπως παράξενα, και όταν λέω παράξενα εννοώ ότι από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε αρκετά σύννεφα, θα έχουμε βρόχα τουλάχιστον εκεί νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά. Το απόγευμα όχι τόσο πολύ αργότερα, αλλά εκεί νωρίς το απόγευμα δείχνει μια δυνατή βροχή. Η θερμοκρασία όμως κολλημένη εκεί στους 33 βαθμούς Κελσίου, με άνεμους νοτιάδες, όπως καταλαβαίνεις θα έχει υγρασία που δεν θα ξεπεράσουν τα 3 από 4. Καληνύχτα, καλή υπέροχη γλυκιά συνέχεια σε αυτό το βράδυ της Πέμπτης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακύρθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Dear Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέργεια. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: July. Questions are resting. We don't ask why.
1: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Portocelli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δωρεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Πρωτέργεια.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 98,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Κουλτίβος Καφέ, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέρια. Voice 102,5.

0: των 2,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου, πλατεία νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
2: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
1: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέργεια.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

you took mine ever. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.